0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
0: 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Energy.
1: 94,2. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Energy.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895. Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ούτως ή άλλως η μέρα προμηνύεται ιδιαίτερα καλή. Ήδη τώρα που αρχίζει λίγο, ξέρετε, φεύγει το μαύρο, έρχεται το γαλάζιο. Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον Αττικό ουρανό. Θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Αυτό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αττική. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα είπαμε, μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα βγάλεις την μπέμπελη. Αν μπορείς επίσης να αποφύγεις και το κέντρο της Αθήνας, διότι έχουμε πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ πανελλαδική απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά στα χρηστικά του πράγματος της ημέρας. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι που είναι η κίνηση. Έχουμε την κακή μας την κίνηση γενικότερα. Θα επιβαρυνθεί. Στην κινητοποίηση, να ξέρετε, συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, σε υπουργεία, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα κινηθούν, λέει, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα να γίνω εγώ κακός, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες κινούνται κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πολλές καθυστερήσεις, πολύ γκρίνια από τους πολίτες, και έχουν δίκιο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, παύλα δεν λειτουργεί, η τηλεματική. Εχθές μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη ακροάτρια, ήταν στη στάση του λεωφορείου και μου έστειλε μήνυμα στο Messenger. Ναι, ξέρετε, σε αυτό το διάβολο το πράγμα, ναι. Και μου έλεγε το εξής: για ποιο λόγο, κύριε Παπαδάκη, δεν τους λέτε εφόσον δεν λειτουργεί η τηλεματική, τι την έχουνε τη ρημάδα και μας ταλαιπωρούν? Άλλα ντάλα ήταν, πραγματικά άλλα ντάλα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς, αγαπητή μου Ιωάννα, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Όλος ο κόσμος δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δυστυχώς. Τι είπε στις αρχές, στο τέλος μάλλον της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών? Είμαστε, λέει, ναι, υπάρχουν προβλήματα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό τον καλό δρόμο ψάχνουμε. Σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει πολλές απορίες η Στεφανία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες της Στεφανίας και να λύσουμε και τις δικές μου απορίες και βεβαίως και τις δικές σας με τον κύριο Παπαθανάση και για το σπίτι μου 2, αλλά και για άλλα πραγματάκια τα οποία μας απασχολούν. Ο πληθωρισμός στα ύψη και ο πληθωρισμός των τροφίμων. Η ακρίβεια καλά κρατεί. Υπάρχει πραγματικά μια απίστευτη, πώς να το πω, ένα μούδιασμα από όλους εκεί έξω. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε από άποψη τιμών. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι ό,τι βαρύδια έχετε να τα πετάτε δεξιά και αριστερά, να μην σας βαραίνουν περισσότερο. Καλή σου μέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας σας έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον.

μήνυμα. Εάν καταφέρω να βρω εδώ το χαρτάκι μου, έτσι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 333. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, που έλεγε κάποτε ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Real FM πάντα μεριμνεί για το καλύτερο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω, τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Έχουμε το καλύτερο κοινό και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τρεις μέρες στη Μονή Βασιά, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, σας στέλνει τρεις μέρες εκεί στα μέρη μου. Δήμος Μονή Βασιάς, με πρωτεύουσα τους Μολάους και η έδρα του Δημαρχείου στα Παπαδιάννικα. Για να ξέρετε εσείς που θα πάτε εκεί. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονή Βασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο να το βάλετε στο καλεντάρι σας, στην Greco Strom ο ύπνος απογειώνεται. Ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικό sleep combos. Με μοναδικά sleep combos. Έλα, η στραβωμάρα μου. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα και μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Στο τσάκ γλιτώσαμε μία ακόμη Τρίτη και 13. Ναι, γιατί το 2026 τα είχε συνεχόμενα. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Σήμερα Τετάρτη και 13. Πέρασε ξόφαλτσα σε κάθε περίπτωση. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε και επισήμως την Ανατολή του Ηλίου εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ελλαδίτσα μας. Να απολαύσετε την ημέρα σας, όσα πράγματα και αν έχετε να κάνετε, όσο δύσκολα και αν είναι γενικότερα η καθημερινότητα, έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Σε δύο λεπτά, σύμφωνα με το καλεντάρι εδώ, θα δύσει ο ήλιος 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, όσο πάμε και καλοκαιριάζουμε. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες σε όλες, σε όλους, σε όσες και όσοι βρίσκεστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Ακολουθώντας, πατώντας στα χνάρια της επικαιρότητας, ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από το εξαόροφο κτίριο, αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ασφαλώς το ενδεχόμενο, συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουμε αποτύχει όλοι μαζί. Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι δεδομένο ότι υπήρξε και ένα σημείωμα. Η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Δεν θα ακούσετε από εμάς το τι γράφει το συγκεκριμένο σημείωμα. Δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δύο οικογένειες, θα πρέπει να σεβαστούμε το πένθος της μίας, τη μάχη που δίνει η δεύτερη οικογένεια με το 17χρονο κοριτσάκι, που δίνει και αυτό τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών να πούμε ότι εντάξει, παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, με την ενημέρωση εννοώ, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να συγκλονιζόμαστε και να τρέχουμε πίσω από την κάθε τραγωδία, μήπως που να πάρει ευχή. Πρέπει κάτι να αρχίσει, έστω να γίνεται. Να αρχίσει, έστω τώρα. Στα σχολεία. Μήπως αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και ψυχολόγοι και το ένα και το άλλο. Φαίνεται προφανώς ότι δεν αρκεί. Αυτά τα οποία κάνει το σύστημα, έχει προβλέψει το σύστημα, δεν αρκούν. Ρίξτε λοιπόν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό των παιδιών μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, που να πάρει ευχή. Αγαπητέ μου Στέλιο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα και των καταγγελιών που είχες κάνει νωρίτερα και το ψάχναμε με την Στεφανία, υπήρξαν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Για αυτούς οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, είχαν να πατήσουν γκάζι και φρένο αστικού λεωφορείου κάτι χρόνια. Νομίζω όμως ότι έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Το καταδύναμε.
0: Όταν υπάρχουν ειδήσεις σαν αυτό με τα 17χρονα τα κορίτσια, δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καθόλου καλά.
1: Έχει εδώ μεταξύ Να πω κάτι σε σχέση με, και με κάτι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, λίγο ας είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι πιο προσεκτικοί στο βαθμό που κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Δηλαδή, εντάξει, σε όλους μας, όσοι μας περιπτώσει μπήκαμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, ήρθε στα χέρια μας αυτό το σημείωμα της μιας 17χρονης. Πρέπει φάτσα κάρτα, φόρα παρτίδα να δούμε.
1: Εμένα, συγγνώμη, δηλαδή, εμένα όχι, δεν μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Οπότε, παρότι μπήκα σε διαδικασία του ρεπορτάζ, δεν μου ήρθε αυτό το παιδί έξω κιόλας. Αλλά... ακόμα και να το μεταδώσεις, δεν είναι για το θέμα μόνο το σημείωμα. Επειδή είμαστε, είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση όταν γράψει κάποιος κάτι, πει κάποιος κάτι, μετά να το αναπαράγουμε ότι είναι μόνο το θέμα του σημείωματος. Δεν είναι μόνο το σημείωμα, είναι και το σημείωμα, αλλά είναι λίγο. Είναι γενικό. Είναι από το τι μαρτυρίες μεταδίδεις, συγκεντρώνεις, τι αφήνεις να λένε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συνολική και χρειάζεται μια προσοχή γιατί. Πίσω, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα θάνατο, θα πω πίσω από τέτοια γενικά τραγικά περιστατικά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια οικογένεια και επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια οικογένεια είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είμαι να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να μεταδίδουμε την είδηση και δεν μιλάω μόνο για το σημείο μου αυτή τη στιγμή. Το σημείο με εξάλλου μπορείς να το... μπορείς να το επικαλεστείς, να το γράψεις, να πεις πολύ περιφραστικά δύο πράγματα τα οποία λέει τώρα, εντάξει. Νομίζω βεβαίως το, δεν είναι αυτούσιο το σημείο το οποίο κυκλοφορεί, νομίζω, είμαι σίγουρη. Το σημείωμα το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση και αναπαράχθηκε σε εισαγωγικά είναι επεξεργασμένο. Το πραγματικό διεύθυνο σημείωμα είναι μεγαλύτερο, είναι μια σελίδα και είναι και διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, πείτε μας τι γίνεται σε κάθε χώρα ήρεμα. Δεν φωνάζουμε, απλά έχεις πολύ δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου, έχω την εντύπωση. Χρήστο,
1: καλή μέρα. Ο Σπύρος φωνάζει σίγουρα.
0: Με αυτά τα οποία γίνονται, τι να κάνω. Τι να κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω ηρεμία, να διατηρηθώ σε ήρεμη κατάσταση, να διατηρήσω γενικότερα έτσι το. Αν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους. Ασχολίαστη η επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο φιλαθλητισμό.
1: Ναι, σωστό.
0: Έδωσε ρέστο.
1: Επίσης, τώρα που το πες το άλλο πράγμα, όταν γράψει, αν γράψει ένα στα social media αυτό το πράγμα, όσο πρόλαβε, γιατί είχα και, κάτι τρεχάματα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μην γελάς.
0: Τι να,
1: τι να πω, 7 πληγές του Φαραώ είμαι.
0: Τι να πω κι εγώ, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι,
1: Λοιπόν.
0: Κερνάω καφεδάκι σήμερα, αυτό μπορώ να σου πω. Κερνάω καφεδάκι από το γνωστό εκεί μαγαζί, έτσι να τον απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Ξέχασα να φέρω και τη βεντάλια στη Βουλιοκλειώτη. Τι έπαθα, πω.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι να την ξέχασες να την παίρνεις στη Βουλιοκλειώτη. Το θέμα είναι εσύ, δεν έχεις σήμερα βεντάλια. Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να κάνεις εκπομπή με την. Χθες έκανα εκπομπή με την Μαρία Αντουανέτα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Με μία βεντάλια μονίμως.
1: Ναι.
0: Αυτό, ωραίο ήταν. Μου κράταγε και. Μου φέρνει και. Πώς το λένε. Μου έκανε αέρα. Ήταν ωραίο. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Το αφήνω. Το βουλώνω. Δεν λέω κάτι
1: τέλος
0: παραπάνω.
1: Πάντων.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τα social media.
1: Ναι.
0: Το είπες ή...
1: Δεν το είπα, όχι.
0: Δεν
1: το δεύτερο που θέλω να πω σοβαρά τώρα είναι ότι επειδή μετά το περιστατικό αυτό, μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάρα πολλά social media. Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε, ξέρεις, αυτό γίνεται συχνά. Ξεκινάει κάποιος, γράφει κάτι, αυτό έγινε το σημείο. Δεν είναι ποτέ δεν είναι σωστό ή όχι, αλλά ξεκινάει, γράφει ο Πρανίδης κάτι.
0: Ναι.
1: Αποτύχαμε ως κοινωνία.
0: Το παίρνει ο Παπαδάκης.
1: Το παίρνει ο Παπαδάκης. Το παίρνουν όλοι, παιδιά.
0: Όπου δεν ξέρει ο Παπαδάκης από που το έχει βρει ο Σαπρανίδης.
1: Οριακά πιστεύω, εμένα με ενοχλεί αυτό που γίνεται στο social media, όχι γιατί δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, αλλά γιατί έχουμε αποτύχει ως χρήστη social media επίσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι.
1: Πιστεύω ότι αποτύχαμε ως κοινωνία, εμείς δεν έχουμε διαβάσει τι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Στην ιστορία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα social media, συνηθίζω να λέω ότι είναι η πλατεία του χωριού. Οτιδήποτε γίνεται στην πλατεία του χωριού είναι σε κοινή θέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουν οι επιστήμονες, οι επαναστάτες ή δεν ξέρω εγώ τι του πληκτρολογίου της οθόνης. Δεν το παίρνουμε στο χέρι και όποιον πάρει ο χάρος. Και γράφουμε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό μας, οτιδήποτε μας καπνίσει.
1: Καλά, εντάξει, ως κοινωνία.
0: Λέγει ηρεμία.
1: Ως κοινωνία έγραψα, να πλάβαμε ένα χρόνο να παραγωγή λίγο.
0: Καλά, αυτό, ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο επιτυχημένη κοινωνία του κόσμου. Και ασφαλώς και έχουμε αποτύχει.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εγώ θέλω να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά για την κοινωνία και τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά.
0: Ναι, μ' αρέσει, όμως που πρέπει να γίνει το τραγικό περιστατικό.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ανοίξουμε τη βεντάλια, περιολόγος, για να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε πριν.
1: Θα το κρατήσουμε λίγο κλειστό το στοματάκι μας. Γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Κατάλαβες. Και δεν μιλάω για την κοινωνία τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι το σύνολο. Πίσω από τα δύο κορίτσια, από τις δύο 17 χρόνια, υπάρχουν οικογένειες. Οπότε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις? Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες. Ασφαλώς και.
1: Να μην κουνάμε το δάχτυλο, λέω, θέλω να πω.
0: Ναι. Πόσες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που σε αυτή τη φάση
1: κούνησαν.
0: Μα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είπαμε για τις συγκεκριμένες οικογένειες.
1: Γιατί έχουμε αποτύχει λοιπόν ως κοινωνία?
0: Γιατί έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Διότι αναγκάζονται οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναγκάζονται να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουν πέρα.
1: Εμέσως κουνάς το χέρι και το δάχτυλο και στους γονείς, έτσι. Γι' αυτό το.
0: Μα ωραία, να το βουλώσουμε τελείως και να μην πούμε το παραμικρό, να μην πούμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα θέματα, μας ενημέρωσε ο Θανάσης Τσίτσας, 51η πολιτεία η Βενεζουέλα δεν έχει γίνει ακόμα. Κάναμε και μία πρόταση στον αέρα ότι έχουμε κάτι βραχονισίδες.
1: Έλα,
0: τις οποίες τις έχουμε προπόληση, ρε παιδί μου, δεν είναι προσπόληση αυτές οι κάποιες βραχονισίδες. Στο Αιγαίο. Ας έρθει να αγοράσει μία, να καταθέσει και τον οβολόν του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά έξοδα ως χώρα. Και ας ονομάσει, παραδείγματος χάρη, την τάδε βραχονισίδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι ωραία ιδέα? Βέβαια, μετά σκέφτηκα το εξής. Ας μην του δίνω τέτοιες ιδέες, γιατί μπορεί να γυρίσει και να πει: γιατί να μείνω σε μια βραχονισίδα? Α, μ' αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Για την Κύπρο είχες πει ότι μπορεί να. Το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Ναι, ότι μπορεί να την κάνει 51η πολιτεία την Κύπρο. Ναι. Γενικότερα είχε.
1: Γι' αυτό σου λέω: μην βάζεις ιδέες.
0: Μας μην του βάζω ιδέες. Ναι. Ναι. Τώρα πηγαίνει. Τώρα δεν μας ακούει. Πηγαίνει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει κάποια
1: στιγμή. Βέβαια θα συζητήσει με τον Κινέζο για το Ιράν. Γιατί λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι χρειάζομαι.
0: Το ρεπορτάζ του Θανάση λέει ότι θα συζητήσουν.
1: Προφανώς θα συζητήσουν.
0: Πρόσεξε. Το 80%, το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντα αφορά τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέρει, λέει, εντάξει, και τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την Κίνα.
0: Συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή?
1: Όχι, χρειαζόμαστε την Κίνα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα, όλα μόνοι μας.
0: Στην ατζέντα
1: υπάρχει. Δεν είμαστε απικία, απάντηση όμως.
0: Ναι, στη
1: η Ροντρίγκες. Εξαιρετικό. Ο χάρτης, εξαιρετικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ό,τι να είναι.
1: Έχει τρελαθεί αυτός με το AI εντωμεταξύ.
0: Το ανακάλυψε το AI στα γεράματα. Ναι. Θα μου πεις, υπήρχε νωρίτερα το AI? Όχι, ούτε ο Τραμπ υπήρχε νωρίτερα.
1: Έχει βάλει πάρα πολλές αναρτήσεις. Χθες κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, επειδή κάναμε ένα θέμα, δηλαδή το έχουμε κάνει το απόγευμα. Τώρα αυτό είναι ένα παράζ αναρτήσεων που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μιλάμε δεκάδες post μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Από θεωρίες περινοθίες αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις κατά του Ομπάμα, το New York Times, μηνύματα πανηγυρικά για τις επιθέσεις της επιχειρήσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Άκουτο, από αργά το βράδυ μέχρι και χθες έκανε πάνω 50 αναρτήσεις
0: ο Τραμπ.
1: Ναι, επανέφερε κιόλας. Έκανε και ριπόστ.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάνει 2-3 post παραπάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: αυτός ο άνθρωπος δουλεύει ποτέ? Εκεί είναι στα social media και στα κανάλια.
1: 50 έκανε.
0: Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναρωτιέται κανένας για το τι κάνει ο Τραμπ όσον αφορά στην διακυβέρνηση της χώρας του.
1: Ναι. Πόπο, μιλάμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τέλος πάντων. Μου είχαν επίσης εντύπωση. Το είδες αυτό με τα πατατάκια?
0: Πιο απ' όλα λες.
1: Είδες τα ασπρόμαυρα πατατάκια?
0: Τα ασπρόμαυρα πατατάκια, ναι.
1: Αυτά,
0: τα είδα.
1: Δεν
0: ναι.
1: Είχε και άλλα πατατάκια?
0: Δε, όχι. Νόμιζα ότι είχες καμία επικοινωνία για κάτι πατατάκια τα οποία έχω στο ντουλάπι του σπιτιού.
1: Όχι.
0: Ναι. Τα σπρώμαυρα πατατάκια. Οκ. Okay. Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση? Είμαστε στο 2026, Στεφανία μου. Τα πάντα θα δούμε.
1: Υποτίθεται είναι ότι λόγω του πολέμου.
0: Ναι, τα πάντα σου λέω θα δούμε.
1: 14 λέει προϊόντα θα επηρεάσει. Είναι μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Πολύ μεγάλη, όχι μικρή. Το αλλάζει το σχεδιασμό λόγω του πολέμου. Τσιφούτι. Οι συσκευασίες τα έχουν λέει μόνο προσωρινά, μόνο δύο χρώματα μελανιού. Είναι δηλαδή ασπρόμαυρα σχεδιάκια.
0: Στην Ιαπωνία, να ξέρεις, υπάρχει ένα.
1: Και είναι τόσο όμορφα τα κανονικά σακουλάκια, επειδή έχουν αυτά τα περίεργα τα ιαπωνέζικα σχέδια.
0: Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα νόμος που επιβάλλει στις εταιρείες το προϊόν το οποίο περιγράφει έξω, περιγράφεται στη συσκευασία, να έχει το ίδιο μέγεθος με το προϊόν που είναι μέσα στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν ανταποκρίνεται, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Έλλειψη διακοπή, προειδή απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας νάφθας, ενώ στατικού μελανιού παράγεται από πετρέλαιο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. When he has the
2: chance, take you to every party, 'cause I remember. Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις ευγενείδες. Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνει τη ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καριέ, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Τώρα έτσι, επειδή έπεσε το μάτι μου που πέφτει και εμένα το μάτι μου μερικές φορές.
1: Τα καλύτερα στα λέω έξω όμως.
0: Ναι, ναι, γεγονός. Το Μάρτιο είναι νωρίς. Ναι. Σεπτέμβρης είναι αργά. Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο.
0: Άρα τι μένει. Τον Ιούνιο
1: θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι. Η αλήθεια είναι. Σε σχέση με τις, όλα αυτά γύρω από το κόμμα. Το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι πια κυοφορούμενο, γιατί νομίζω πια ότι αφού το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά. Ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω και υπό τον φόβο. Φόβο, τέλος πάντων. Υπό τη σκέψη της πρόορης προσφυγής στην κάλπη.
0: Το κλείσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος.
0: Όχι, επειδή είμαι.
1: Είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα σε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, ούτε αυτό. Έχεις και εσύ αντίληψη και έχεις και το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Για πες.
1: Εντάξει, άσε με να σε αποθεώσω λίγο.
0: Αποθέωσε. Έλα, σταμάτα. Αποθέωσε με κι άλλο.
1: Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρωτήσεις, για παράδειγμα λέω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν υπάρχει περίπτωση?
0: Εγώ μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα
0: δεν μιλάω
1: για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
0: Τον ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Τι έδωσε τώρα?
0: Χθες δεν είχε με τον επίτροπο.
1: Συνέντευξη λέω. Γιατί...
0: Αυτό λέω. Άρα δεν τον ρώτησε κανένα. Στην εισήγησή του
1: γιατί
0: λοιπόν
1: θα πει
0: στα
1: κάτι.
0: Αγγλικά.
1: Θα πει κάτι.
0: Στα αγγλικά και όλα. Το είπε.
1: Θα πει κάτι.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει περίπτωση και να το έχεις, να έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό
0: σου. Μα θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Όχι να υπερθεματίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Θα μπορούσε και να μην γίνει. Τέλος πάντων. Εγώ άκουσα πάντως τον. Άκουγα χθες τον κύριο Κερίδη εδώ στο Real FM. Ναι. Το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες, ότι οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόωρες. Άκουσα τον κύριο Κερίδη χθες, και ο βουλευτικό εκπρόσωπο τη Δημοκρατία, ο οποίο είπε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ότι δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει από τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον Οκτώβριο. Ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα καλοκαίρια. Και πιστεύει, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι θα πάει στην ΔΕΘ μια τετραετία αυτοδυναμία, τέλος πάντων. Θα πάει μια όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει και τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Θα τα μετρήσει και θα αποφασίσει. Και είπε μετά λοιπόν: οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τις θεωρήσει πρόωρες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: πριν δηλαδή, είτε λίγο είναι... πριν τα Χριστούγεννα, λέτε μετά, έχει αρχίσει ο χώρος μετρά αντίστροφα. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Η ίδια δήλωση είναι.
0: Ναι, γιατί είπα ότι είναι διαφορετική δήλωση, αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που την ετοιμάζονται.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ναι, ναι. Προφανώς δεν διάβασαν καλά το. Α, είναι τέτοιο. Τι προβλέπετε?
2: Με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
3: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Δεν καταλάβαινα τι άκουγα και νόμιζα ότι κάποιος μίλαγε. Κοίτασα το κινητό μου, νόμιζα ότι είχα ανοιχτό το Twitter, το Instagram, εσύ κάποιο story που το κάνει συνέχεια. Και λέω κάτι ακούγεται άλλο.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουμε μάθει και ανεβάζουμε και κανένα story.
1: Άστο.
0: Διότι τεχνολογικά παλεύουμε κάθε μέρα. Χάνουμε κατά κράτος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εκεί συνεχίζουμε.
1: Ακόμα με τα σημειωματά είχα βάλει στόχο μέχρι το τέλος της σεζόν να φύγουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν φύγανε.
0: Περίμενε. Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Αυτά
0: όμως.
1: Τα χαρτάκια όλα.
0: Είμαι σε καλό δρόμο, δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Πόσο σημειωματάρες χαλάσει φέτος?
0: Δεν. Πάμε στο τρίτο.
1: Έχω διάφορα.
0: Δεν παίρνω συγκεκριμένα. Αν έχεις από αυτά.
1: Από αυτά έχω.
0: Από αυτά να φέρεις.
1: Ναι, από αυτά έχω. Άλλο χρώμα είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πάντων, ναι.
0: Τέτοια να
1: είναι. Ακριβώς και... ίδια δεν είναι, παρόμοια είναι.
0: Η μάρκα είναι η ίδια.
1: Όχι τη μάρκα, σε νοιάζει εσένα.
0: Σε παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Γιατί βρε ψωνάρα μου, αν είναι άλλο σημειωματάριο χωρίς μάρκα, τι θα πάθεις?
0: Δεν
1: μπορείς να έχεις έμπνευση.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ που πήρε τηλέφωνο, μας έφερε τα μηνύματα η κυρία Βουγιουκλιώτη από το τηλεφωνικό κέντρο και είπε: κάνει κρύο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Ένα πασόκ το θέλετε. Θες και σημειωματάριο.
0: Το ορθόδοξο ή από τα άλλα?
1: Το ορθόδοξο.

0: Να, ας πούμε, παίζουν όλα τα κανάλια. Όσον αφορά στο. Α,
1: τι δεν θα, μια που είπε αυτό, τον καιρό.
0: Τον καιρό, πες τον καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δεν τον είπε προηγουμένω.
1: Όχι. Α. Μα είναι δυνατόν να ακούμε τι τραγούδι και να μην πούμε τι καιρό θα κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε.
1: Αρχικά στο.
0: Αυτιά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει ο καιρό καθόλου.
0: Όχι, με τον
1: το
0: μάνικα
1: φορά τη
0: Αγγλία. Από αυτή την άποψη.
1: Λοιπόν, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικέ βροχέ. Και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τη Ήπειρου μεμονωμένε καταιγίδε. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι απόγευμα Θεσσαλία θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα από 14 έως 29 μπορεί και 30 βαθμούς. Εντάξει, ζέστη κάνει. Χθες έκανε αρκετή ζέστη, θα έλεγα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Μην πάρει ζακέτα.
1: Γλυκερία.
0: Θα βγάλει την Μπέμπελη.
1: Γλυκερία, Σέργιο, Σεργία, Σεργιανή.
0: Ναι. Χρόνια πολλά.
1: Τσαγιέ Γλυκερία Μάρτυρο και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού.
0: Γιορτάζει πολλά. Και η Γλυκερία. Να βάλουμε τέτοιο. Να βάζαμε το. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Επίσης,
0: και
1: να
0: ρωτήσουμε τους κάτω των 25 εάν αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας πούν τι είναι τα 5.000.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης να πω χρόνια πολλά, δεν θα με αφήσεις.
0: Ναι,
1: στην κουμπάρα μου.
0: Χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Ναι, στη μία από τις δύο κουμπάρες.
0: Ναι.
1: Στην. Ρίτσα, την έχει μιλήσει εσύ.
0: Α, τη Ρίτσα από το νησί.
1: Τη Ρίτσα από το νησί.
0: Γεια σου, ρε Ρίτσα, καλημέρα.
1: Την έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία να τη πω χρόνια πολλά από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Μπράβο, Ρίτσα.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, τη Ρίτσα μα. Λοιπόν, γίνεται ένα πολύ ωραίο πανικό από τα μηνύματάκια σα. Βεβαίω, εντάξει, προσπαθούμε λίγο να διασκεδάσουμε τι εντυπώσει, γιατί είναι βαριά.
1: Ακριβώς.
0: Η δισεογραφία σήμερα, έχει, έτσι όπω έχει διαδραματιστεί το τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει και απεργία σήμερα.
0: Νοώ, ναι.
1: 24ωρο πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενες εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Και έχουν συγκέντρωση 10:30.
0: Στις 10:30. Οπότε όσοι
1: στην
0: μπορείτε.
1: Να
0: πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Κανονικά με τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες. Αυτό.
1: Ναι, κανονικά γιατί υπήρχε. Έβγαλε νέα ανακοίνωση η ΑΔΔΗ χθες και το διευκρίνησε. Mm-hmm.
0: Ο Ακύλας βρίσκεται στο τελικό της Eurovision.
1: Είδες καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Δεν τα κατάφερα τελικά.
0: Κάτι αποσπάσματα τώρα και.
1: Την εμφάνισή του την είδα.
0: Α, την είδε στην εμφάνισή
1: του. Ναι, έβαλα κάποια και είδα από το κινητό μου, από το YouTube λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ευρηματικός Φωκάς Ευαγγελινός, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι, εκεί ωραία με το εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, εκεί με το πατίνι λίγο. Δεν ξέρω τι μηνύματα θα περάσουμε.
1: Καλά, είσαι τώρα, εντάξει.
0: Ποιο προσπαθώ. Το πατίνι, βγήκε με πατίνι.
1: Το είδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν
0: έχουμε πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα, μωρέ Στεφανία. Δεν γίνεται πανικός. Ο καθένας ό,τι του φανεί του λόγω Στεφανία.
1: Αυτό, ναι, να προσπαθώ να το συνδέσω. Μήνυμα.
0: Προσπαθώ να το συνδέσω, ξέρεις, με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, μία υπερβολή. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε.
1: Είδα πάντως χθες ένα πατίνι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο, βέβαια.
0: Mm.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Βλέπουμε με το Σαβρακάκι σχεδόν κάθε μέρα έναν τύπο με πατίνι στην Κηφισία.
1: Τον
0: και μάλιστα συγκεκριμένη ώρα.
1: Βέβαια, να μην
0: και τρέχει με καμία 70 χιλιόμετρα.
1: Το παιδί. Παιδί δεν ήταν παιδί ενήλικος. Ήταν νέος, αλλά όχι ανήλικος. Ώρα και όλα, τα πάντα όλα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Πώς πήγαινε, πού πήγαινε.
1: Στη Μεσογείο πήγαινε η αλήθεια είναι.
0: Άρα.
1: Αλλά δεν έτρεχε και. Α. Δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Εντάξει, για πατίνι έτρεχε.
0: Για πατίνι έτρεχε, λοιπόν.
1: Δεν έτρεχε σαν αυτοκίνητο.
0: Α,
1: αλλά
0: πάλι
1: κανονικά
0: καλά, καλοσύνη του.
1: Ούτε τα αυτοκίνητα τρέχουν πια όμως.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Εγώ σου είπα, έχω. Πώς το λένε, έχω πάρει πάρα πολλές ευχές το τελευταίο εξάμηνο.
1: Θεωρητικά.
0: Που συνεχίζω να κάνω αυτό το κοινωνικό πείραμα και να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Πολλές ευχές.
1: Αν βάλουμε αυτό
0: να
1: το
0: είναι
1: όριο,
0: καλά οι άνθρωποι.
1: Αυτό το όριο ταχύτητας έτρεχε το πατίν. Αλλά φορούσε κράνος όλα τα υπόλοιπα, όλο τον εξοπλισμό τον είχε. Λοιπόν. Αλλά ήταν στη Μεσογείο.
0: Το σίγουρο...
1: κόρναραν και 5-6.
0: Η κόρνα είναι το εθνικό μας άθλημα. Ένα από τα εθνικά μας άθλημα.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι δίκαιη τώρα. Το αν έπρεπε να είσαι στη Μεσογείο, και το αν έτρεχε, και εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι δεν θα έπρεπε. Αλλά το ότι του κόρνερ εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που άκουγα 5-6, δεν υπήρχε κάποιο λόγο. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα ότι φύγε.
0: Ναι. Πάντως η άνοδος του Κηφισού αυτή τη στιγμή από το ύψος.
1: Χωρίς πατίνια και φαντάζομαι, δεν φταίνε τα πατίνια.
0: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι, χρειάζεται άλλο όχημα εκτός από αυτοκίνητο, διότι από το ύψος της Λιωσίων, βασικά πριν από, τη Λιωσίων, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, παρακαλώ, μετά την Αχαρνών. Πιάνει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη-δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ υπομονή. Και αν έχουμε ξεκινήσει τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία. Τα ίδια και χειρότερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Από το ύψος λοιπόν του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, υπομονή. Γνωστό πλέον το μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ύψος από τον Κηφισό μέχρι και την Θιβών φτάνει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο ρεύμα ασφαλώς προς Αθήνα μέχρι και τον Κηφισό. Τώρα, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν βρω εδώ, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα την ίδια ώρα περίπου. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, μικρού μήκους, αλλά δυνατό, πολύ βαθύ κόκκινο, εκεί στο ύψος του Φαναριού, του Χίλτον που συνηθίζουμε να λέμε. Και όσον αφορά στην Κατεχάκη, ναι, έχει δημιουργηθεί το πρώτο μποτιλιάρισμα από την τελευταία πλατεία εκεί στην Ηλιούπολη, η Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι όλη γεμάτη και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Βοήθειά σας να περνάτε όμορφα, να ακούτε ωραίες μουσικάρες, σωστή ενημέρωση από το Real FM, να απολαύσετε τον όχι και τόσο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Από εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Πάρ' το λίγο πιο αυτό. Δεν, είναι καλά ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ δεν είναι καλά, απλά δεν είναι τόσο όσο ήταν εχθές. Εχθές ήταν, δεν υπήρχε ούτε για δείγμα συννεφάκι. Ούτε για δείγμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο αυτό το τραγουδάκι. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Τι?
0: Έχεις κάτι
1: πρέπει να,
0: να
1: πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη και μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κώστα από τα Πατήσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γιάννη, καλημέρα. Πολλές οι καθυστερήσεις, λέει, στα μέσα, αλλά πολλοί και οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο, για να λέμε και τις δύο πλευρές. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Να θυμηθώ κάτι, να μην το ξεχάσω. Χθες βγήκε. Ναι. Λοιπόν, έλεγα να το πω μετά το διάλειμμα, αλλά εντάξει, μια που πες αυτό το μήνυμα με τα λεωφορεία, προφανώς έχει δίκιο. Έβγαλε ο ΑΣΑ χθες μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Λέει για παραπλανητικά SMS τα οποία κάνουν προφανώς τη χρήση της ονομασίας του οργανισμού ψεύτικα και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, σε πρόστιμα, σε μη ορθή έξοδο από τις πύλες, σε δυσλειτουργία καρτών και στέλνουν σε διαδικτυακούς, σε links, σε διαδικτυακούς συνδυασμούς ψεύτικους για καταβολή ποσών. Προφανώς δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, δεν σχετίζονται με κάποιες επίσημες υπηρεσίες συναλλαγές του οργανισμού. Οπότε μην τους πατάτε, μην καταχωρείτε τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία και, τα, και να τα διαγράφετε. Ένα γράφει, ας πούμε. Τα έχει ο Ασά, τα έχει βάλει ενώ τα έχει στην ανακοίνωσή του.
0: Προσοχή λοιπόν.
1: Πρόβλημα κατά την έξοδο. Αυτά γράφουν. Mm. Πρόβλημα από την έξοδο. Από το, από το μετρό πληρώστε ένα 20 ευρώ τώρα για να αποφύγετε το πρόστιμο.
0: Προσοχή.
1: Η έξοδό σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε ένα 20 τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο.
0: Ναι. Και... πληρώστε τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο. Πολύ... βρίσκουν και ωραίες τσιτάτες ατάκες. Λοιπόν, Νίκος Παπαθανάσης σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2, να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία.
1: Το σπίτι μου, πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Και για το ανακοινίζω που έρχεται το 2, 3, 4, τι είναι. Έχουμε χάσει τα sequel.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας Μπάρκας, για να συζητήσουμε. Τα του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν όλοι. Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήταν όλοι εκεί στο Χαλάνδρι. Και ο κύριος Μπάρκας.
1: Πρέπει να πούμε και για τα κεράσια λίγο εδώ. Ναι, θα... κάποια τύχη συμβεί για τα κεράσια άλλο, εκτός από το ότι ακριβαίνουν.
0: Και να ολοκληρώσω και Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο Mr. Interview για την τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφονται. Πάμε. Και τα κόμματα. Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά. Για τα κεράσια τι θέλεις, μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέσα στα 4 λεπτά που απομένουν μέχρι να πάμε έτσι, στην δεύτερη ώρα της, της εκπομπής και τρίτη γενικά.
1: Θα πούμε σε
0: θέλεις πώς... να πούμε. Τι θέλεις να, να πούμε, εφημερίδες, μηνύματα, εξελίξεις, κίνηση.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τα πούμε όλα μαζί.
1: Γίνεται γι' αυτό, αν θες να ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε. Είπαμε κάτι για την Eurovision που είναι σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά απασχολούν τη χώρα μας τώρα. Τι να σου πω.
0: Είπες ποιες 9 χώρες προκρίθηκαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μέσα στο
1: μυαλό. Γιατί είπαμε τον Ακύλα μόνο και δεν είπαμε. Που νομίζω πρώτος ανακοινώθηκε. Νομίζω πρώτα η χώρα μας ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: και μετά η Φιλανδία. Λοιπόν.
2: Energy. 94,2.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
4: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
5: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
6: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
7: Ελαστικά Zoe's Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
8: Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
10: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
9: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
10: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
9: Και είσοδος υπέροχη.
10: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 027 940.
12: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
13: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
12: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
13: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
12: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
15: Επιμένουμε.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
15: Υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
15: Ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
17: Προσοχή! παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
18: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
19: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
18: Πάτρας Παναγιώτης.
19: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
21: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
22: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
23: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
22: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
23: Εύκολο να βρεις.
22: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
23: Ναι.
22: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο.
22: Ναι.
23: Για το Final Four.
22: Ναι, ναι.
23: Στην Αθήνα.
22: Ναι.
23: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
22: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
23: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
22: Κέρδισα.
23: Τι?
22: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
23: Πώς?
24: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
25: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
24: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
31: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
32: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Xi Jinping. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία ο θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυρμάτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παθαίνει πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
31: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
33: New York, New York, New York.
34: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
33: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
34: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
33: Ψώνια στο Fifth Avenue.
34: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
33: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου.

0: Ζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Peaky Blinders. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Φοβερό. Κίλιαν Μέρφυ στα καλύτερά του. Κίλιαν Μέρφυ δεν είναι, ναι, ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Ιωάννης τα ξυπεύχει. Τα κεράσια είναι τον Ιούνιο. Εντάξει, παιδιά, ναι, κάποια πρώιμα μας είπανε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Ιωάννης από την Πεύχη, ο ταξιτζής.
1: Ναι.
0: Φίλος, ακροατής. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε όλους τους ταξιτζίδες.
1: Εδώ είμαστε 7.
0: Περίμενε. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα τώρα που
1: βγαίνει. Όχι, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. 6 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Ας το κάτω αυτό.
1: Τώρα θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν πάμε όμως μία βόλτα. Τι θα γίνει, βρε Παπαδάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοιτάω εδώ τα χαρτιά.
1: Είναι
0: τα...
1: επειδή είσαι συγκεντρωτικός άνθρωπος γενικότερα
0: αυτό,
1: και με εμένα με εκνευρίζει.
0: Ναι,
1: όπως ξέρεις, που είμαι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, δεν μπορώ. Με τα χαρτάκια όλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν. Δεν είναι συγκεντρωτικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Να δω τι θα κάνεις τώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια. Λοιπόν, για πες.
1: Τι σχέση γι' αυτό? Τίποτα,
0: καμία.
1: Λοιπόν,
0: είπα εγώ ότι έχει σχέση.
1: Επειδή θα πάμε βόλτα στα περίπτερα, πριν να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
0: Επίσης να σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύεστε πλέον από το όνομα. Να μην μπερδεύεσαι λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες τώρα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάντε υπομονή. Πραγματικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στα γνωστά πλέον σημεία, να μην σας κουράσουμε περισσότερο. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θα αποφύγουμε τον Κηφισό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα τα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής βεβαίως επικαιρότητας.

0: και ξεκινάμε από την κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μπάρκα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ. Προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για νέρους ή κοινοφιλή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακόμη άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Σε σύνολο 14. Βρυξέλλες με χρόνο καθυστέρηση αντίδραση δεν είναι για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσεις μετά την παρέμβαση για Ρεπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Νέος ο ΠΚΠ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 ευρώ ή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχοι. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω.
0: Αυτό με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, εννοούν το βάψιμο. Γιατί ένα βάψιμο έχουν κάνει σε.
1: Εδώ βλέπω τον υπουργό να ανεβαίνει.
0: Σεβαμένο, φαντάζομαι.
1: Βαμμένο το βλέπω, ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Εγκληματική κάζους μπέλι, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος. Σοκ από την βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο, έχει δηλώσει η κυρία Σκαπάτο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Είδες, τι λέει ειδικός.
0: Ναι.
1: Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Τι προβλέπει η διάταξη για τους οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Ακόμη τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Αποφασιωσία θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
0: Ναι, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας αλφασχεδιασμός για το που θα πάνε αυτά.
1: Και εγώ θέλω να ελπίζω.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα μέσα σε εισαγωγικά του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΗ. Επεισόδια από ενενόκλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι εν όψη των φοιτητικών εκλογών έχουμε πάλι επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παιδιά μας εκεί τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, στο θριάσιο τώρα να έχουμε 7 τραυματίες. 7 τραυματίες νομίζω. Έλεος δηλαδή. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Και έχει κάτι για 100 ευρώ που καίγονται. Φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα 7η από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης.
0: Πόσο καιρό έχουμε να δούμε 100 ευρώ, πάλι καλά που το έβαλε στο σελίδο της εφημερίδα των συντακτών.
1: Συνταγματική αναθεώρηση ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε άπιθητα και πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει η εφημερίδα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το είχαμε συζητήσει. Το νομοσχέδιο, το οποίο ερχόταν στη Βουλή προς ψήφιση, έχει ρεπορτάζ η Καθημερινή. Ηλεκτρικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και υπάρχει και φωτογραφία με τις δυνάμεις τις δυνάμεις καταστολής μέσα σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, okay. Το τουριστικό νομοσχέδιο, το τουρκικό συγγνώμη νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Έχουν καταλήξει τελικά οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά. Κρέψιμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα τα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα. Ναι. Μπας περιπτώσει, ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί υπάρχει ένα τέτοιο από το σημείωμα. Όποιος θέλει παίρνει την εφημερίδα τα νέα. Αυτά από το πρωτοσέλιδό της.
1: Ριζοσπάστης, σήμερα φοιτητές εκλογές σε όλη τη χώρα. Φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Και εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις, Αθήνα 10.30, Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη 2 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Τι ήταν και αυτό το... πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones, το δίκτυ, και το δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη, τραγικό. Γιατί 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα, προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισητιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του ορμού. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Λοιπόν.
0: Χωριουδάκι.
1: Εντάξει.
0: Χωριό. Λοιπόν.
1: Και πολιτικά. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Ο στόχος του Υπουργός Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Και με την εφημερίδα Political ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Θα φύγουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά θα είναι ας πούμε ο κύριος Φάμελος και από πίσω θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ή ο κύριος Τσίπρας θα πάει βόλτα από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα μπει μέσα στο κτίριο, θα πει να αλλάξουν τις ταμπέλες, να βάψουν δεν ξέρω σε ποια
1: δεν
0: χρώματα και όλα
1: αυτό.
0: Τα σχετικά και απλά θα ξαναπάει στο γραφείο που ήταν παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που λες.
0: Ναι. Και...
1: να πάει πίσω, δεν θα έχει φύγει.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει, δεν είναι θέμα πληροφορία.
0: Ναι. Κύριε Μπάρκα, εσείς τι λέτε, ο κύριος Κώστας Μπάρκας από τα,
1: να πάει πίσω.
0: Από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για φιλοξενία στην εκπομπή.
1: Και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, να πω.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ήταν τουλάχιστον.
0: Ναι, ήσασταν και στο Χαλάνδρη.
1: Βεβαίως ήταν στο Χαλάνδρη.
2: Ναι, ναι, πήγα στο Χαλάνδρη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Εάν μιλάτε είτε από ανοιχτή ακρόαση είτε μέσω hands-free, να μιλήσετε κανονικά, σας παρακαλώ πολύ, να μην αδικήσουμε την σύνδεση. Σας ακούμε λίγο διακεκομμένα να κάνουμε. Για πείτε μας.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, για λύστε τη δική μου απορία. Μπορεί να είναι λίγο. Έτσι, το λέω με αφέλεια, αλλά θα έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία Κουμουνδούρου και απλά θα ξαναβάψετε το κτίριο στα νέα χρώματα του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ή απλά θα φύγετε όλοι από εκεί και θα πάτε κάπου αλλού.
2: Κύριε Παπαδάκη, είναι μια. Βρισκόμαστε. Μάλλον στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα. οι οποίες αφορούν το χώρο της κεντροαριστεράς, ότι πόνεται αυτό αν θέλετε και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βρει μια παράταξη, έναν αντίπαλον δέος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει αυτή, πώς θα εξελιχθούν τελικά. Νομίζω ότι αφορά κυρίως την πολιτική διάθεση του πράγματος και όχι ποιος ή ποια θα ενταχθεί ή όχι στη νέα δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει όλο αυτό.
2: Και κύριε Κασίνη, εδώ είμαστε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίξεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλά κόμματα υπάρχουν εκεί στον χώρο αυτό, που εκφράζουν τον χώρο αυτό. Υπάρχει μπροστά μας μια προσπάθεια η οποία θα κορυφωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το κόμμα του. Δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι υποδιαμόρφωση. Μόλις αυτό σημαντικό.
1: Ωραία, εσείς γιατί πήγατε τόσο. Εσείς γιατί πήγατε.
0: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το μόνο το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωση μέσα στον Ιούνιο.
1: Αυτό απομένει, ναι. Κύριε Μπάρκα, είστε σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί πήγατε.
2: Εγώ πήγα, κύριε Γασίμη, διότι και εγώ αφουγκράζομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ την αφουγκράζομαι στην περιοχή μου, στην Πρέβεζα. Την αγωνία του κόσμου, ότι δεν μπορεί να βρει ένα αποκούμπι απέναντι στην παντοκρατορία ή στην μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια προσπάθεια, η δήλωση στο Χαλάνδρι ήταν μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγωνία. Εγώ οφείλω να σας πω ότι πήγα να ακούσω και τους ομιλητές,
1: ναι,
2: που μίλησαν εκεί. Για παράδειγμα, μίλησε ο Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος είναι γιατρός. Την χάνει με τον Σπύρο Δρίτσα, με τον Σπύρο, γιατί είναι και φίλος, να έχουμε συνυπάρξει την καλλιτεχνία στα πανεπιστήμια. Είναι η γενιά μου δηλαδή, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Και πήγα να ακούσω, ήταν σε άλλη παράταξη ο Σπύρος, και άλλα παιδιά του ΠΑΛ, σε άλλες παρατάξεις φοιτητικά. Πήγα να ακούσω το ναι, ΠΑΛ και την αγωνία του κόσμου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, εγώ θέλω να σας πω αυτό. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, μα το είδαμε. Εντάξει.
2: Είχε υπερ. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, το είδαμε, τι άλλο, αφού το είδαμε, το είπαμε και χθες ότι είχε.
2: Δεν σας άκουσα, σα ζητώ συγγνώμη.
0: Κακώς να το κοιτάξετε, να ακούτε.
1: Ναι. Πες Σπύρο, γιατί θέλω να ρωτήσω και θα παραιτηθούν.
0: Θέλω λίγο να μας βάλετε στα ενδότερα, κύριε Μπάρκα. Τι εννοώ.
2: Μπορώ να σας βάλω στα ενδότερα, κύριε Παπαδάκη. Όσο και να με ρωτάτε, δεν γνωρίζω τα ενδότερα.
0: Όχι. Συνομιλείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τους στενούς του συνεργάτες. Έχετε κλειδώσει την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπουμε πολλά και γράφονται πολλά. Θέλει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, να το βάλουμε να απαντήσει συνολικά τότε.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα έχει ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα. Αν λοιπόν το ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα, όποιοι θέλουν να πάνε θα πρέπει να παραιτηθούν.
2: Και στις δύο ερωτήσεις, θέλω να πω ότι δεν αφορά την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι αυτή τη στιγμή η ενεργεία βουλευτής. Τη χάνει να είμαι και από τους παλαιότερους βουλευτές. Εγώ δίνω τη μάχη στη Βουλή, κάνουμε καλή, πολύ καλή αντιπολίτευση, ακόμα και αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά, κάνουμε πολύ καλή αντιπολίτευση ή αν θέλετε δεν αποτυπώνεται επικοινωνιακά. Είμαι εκεί, συμμετέχω εκεί και όλα αυτά θα εξελιχθούν με τους χρόνους που πρέπει να εξελιχθούν όταν θα είμαστε μπροστά στις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή είμαι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Σήμερα είμαι εισηγητής ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είμαι πρόεδρος σε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές. Εδώ είμαι τώρα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Δεν είμαι δηλαδή έξω από την κοινωνία, δεν είμαι έξω από την κίνηση της κοινωνίας. Δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Όταν αυτές συμβούνε, όταν βρεθούμε μπροστά σε νέα ερωτηματικά, τότε και εγώ προφανώς θα απαντήσω και θα το κάνω αυτό δημόσια.
0: Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αναμονή. Εγώ. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι αναμονή.
1: Εντάξει, θα πάτε στο κόμμα, αλλά δεν μας λέτε πώς θα πάτε.
2: Αυτά, κύριε Κασίμη, είναι δικά σας συμπεράσματα. Ξαναλέω, ο κόσμος δεν αγωνιά τι θα κάνει ο Μπάρκας.
1: Προφανώς αυτό δεν είναι θέμα αναγωνία. Μπορεί να μην αγωνιά και τι θα κάνει ο Τσίπρας ο κόσμος, αλλά σας έχουμε.
0: Αλλά αυτό θα το δούμε.
2: Αυτό δεν φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια, έχει μια άποψη που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που μπορεί, αν θέλετε, να είναι ο. Εκείνος ο κρίκος που θα ενώσει όλη την κοινωνία και θα μπορέσει να εκφράσει και την κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
0: Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους.
6: Energy. Energy. Energy. 94,2.
7: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
12: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: Λες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
15: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
16: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
15: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
16: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
15: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
16: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
15: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
16: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
15: Τηλέφωνο 26410 27 137.
16: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
17: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια.
18: Περισσότερη ενέργεια
17: σε λίγο. Energy.
18: Energy.
17: 94,2.
18: RealPlayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καρία, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Γίνεται πραγματικά ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, νομίζω, όλων μας για αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Άκη. Ο Άκης από το Αμβούργο. Συμφωνώ, λέει ο Άκης, ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει σοβαρά τον πολίτη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σαν κοινωνία έχουμε πλέον ξεφύγει, γράφει ο Άκης. Ο κόσμος δουλεύει ασταμάτητα μόνο για να επιβιώσει, η πίεση μεγαλώνει και η εκμετάλλευση θεωρείται φυσιολογική. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει σημάδι πραγματικής αισιοδοξίας, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Άκης από το Αμβούργο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα. Καλημέρα, Ανδρέα από το Παγκράτη. Λοιπόν, ναι. Τα περισσότερα μηνύματά σας έχουν να κάνουν με το περιστατικό αυτό, με αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, άντε τώρα μετά από αυτό να συζητήσεις τι. Αλλά so must go on που λέει. Έτσι είναι η επικαιρότητα. Μία ζέστη, μία κρύο. Μπας περιπτώσει. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview, είναι κοντά μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει
1: μεταξύ μας.
0: Γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
1: Ντέρμπι βλέπουμε.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
1: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
2: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος, καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα, εμείς είχαμε ενσωματώσει την προηγούμενη φορά και την κυρία Καρτσιανού. Γιατί το
0: μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Καρτσιανού μέσα.
2: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει πεθαρά, ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας, έτσι να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Καρτσιανού και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά, της δυνητικής πρόθεσης ψήφου, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έδειχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, τώρα μπαίνοντας μέσα η Καρτσιανού και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε πώς.
1: Και παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
2: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε το μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο ή κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Όχι, κάνει, λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό εννοούσα.
2: Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας, αλλά και η κυρία Καρτσιανού, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή, μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
0: Η κυρία Καρτσιανού 21 Μαΐου εκεί στα μέρη σας, στη συμπρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός της επισήμως.
2: Να τελειώσει και αυτό για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις, ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά. Γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως δεν κατέβουν. Για παράδειγμα, τα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
1: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
2: Επειδή το βρήκα εκεί. Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Αυτό είναι η
0: ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς οι δημοσκόποι μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
1: Όχι με την εκτίμηση.
0: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% η κυρία Καρτσιανού, 5,2% το ΚΚΕ, 5,1% η ελληνική λύση, 4,9% η πλεύση ελευθερίας, από εκεί και κάτω το απόλυτο χάος και βεβαίως όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
1: Ναι. Είναι όλο, όχι μετακινήσει, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο κύριος Βασιλιάδης.
0: Ναι, διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα, από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
2: Ωραία, κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, όπως εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 και να, ή 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
2: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, αν γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προξοφλήσει και
1: νομίζω
2: το μεγάλο.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή. Πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάει.
1: Ωραία, ναι.
2: Κυβέρνηση.
1: Ωραία, έχουν πει, ας πούμε, ότι το Πασόκ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα πάει κουβά αυτό, θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ας πούμε ότι είναι ο Πασόκ τρίτο σύνολο κύριο.
0: Ξεπερνάμε
1: τις διερευνητικές. Κανείς από τους δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα. Πάμε εκλογές. Ωραία.
0: Όχι, άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω, σας ρωτάει η Στεφανία.
1: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
0: Υπονοήσεις δεύτερες εκλογές, συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
0: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Ή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
2: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
0: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία στο μεσοδιάστημα. Να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο, φίλε.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς θα σου το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι, που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη μέρα να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο. Οι οποίοι
1: άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
2: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν το βλέπω σας. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να θρήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να θρήσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία. Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
1: Μάιο-Ιούνιο,
0: οπότε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Και με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλειστικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αυτά συμβαίνουν.
0: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μία διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μία διαφορά 26-13.
2: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Καθημερινή, σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι.
1: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
2: Εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
0: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
1: Το λέω γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα υπάρχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
2: Ήδη γίνονται. Το τι γίνεται με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς θέλουν και στελέχη, θέλουν και κοινοβουλευτικοί.
0: 8 και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα και τη Στεφανία.
2: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Γιατί ξέρετε γιατί δίνουν εκτίμηση? Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Καινούριο ή πάει σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθέτος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον καθήλυνα αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, οικονομικών και εθνικής οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίνη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Ναι. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Κασίνη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε. Βγάλατε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρηση. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου δύο από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Και, να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι. Νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, σήμερα θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες οι περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωναν.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Ότι κύριε Παπαθανάση, ναι. λίγοι είναι οι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
8: αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει

πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ennikos.gr. Μαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.

Λοιπόν, γι' αυτό και εσείς σήμερα πρέπει να φτιαχτείτε, να πάρετε την καλή σας στη διάθεση. Δεν χρειάζεται να γιορτάζετε ή να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Να κάνετε έτσι ένα δώρο κάθε μέρα στον εαυτό σας. Την καλή σας τη διάθεση και το ζεστό σας το χαμόγελο πρωτίστως για σας και μετά για όλους τους άλλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα στον Energy 94,2. Μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας η εκπομπή μας υπάρχει θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Ανά Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου στις μουσικές επιλογές, που να δείτε πόσες καρδιές έχει κλέψει, Μοχάμεντ Μιλάντι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε παρατηρήσεις, τα ερωτήματά σας, να μας στέλνετε προτάσεις για αυτή εδώ την εκπομπή. Το έχω πει ότι θέλω να συνδιαμορφώνουμε αυτή εδώ την εκπομπή. Έτσι δεν είναι για μας, είναι και για ζητήματα που απασχολούν και το κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να στέλνετε στο WhatsApp και στο Viber 6973 357 003. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η πρόγνωση του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια 24 με 25 βαθμούς, υπόλοιπες περιοχές 26 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, έχουμε και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα που ανακοίνωσε ο ΔΔΕ για περιοχές όμως ναυπακτίας. Έτσι λοιπόν, από τις 8.30 μέχρι και τις 10 το πρωί θα υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης προς την περιοχή σειράς του Ιερού Ναού Οσίου Δαβίδ. Επίσης αύριο θα έχουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 στο Γολέμι ναυπακτίας, όπως επίσης περιοχές Περιβόλια και Ελευθεριανή ναυπακτίας. Επίσης σήμερα θα έχουμε σε κάποιες περιοχές του Δήμου Αγρινίου και διακοπή νερού, μάλιστα με χθεσινή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗΑ. Από τις 10 σήμερα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και παρέμβασης στο κεντρικό δίκτυο ίδρυυσης της Δημοτικής Ενότητας Στράτου. Η διακοπή θα επηρεάσει κυρίως τις τοπικές κοινότητες Λεπενούς και Κυψέλης. Οι εργασίες, όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑ, εντάσσονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών ίδρυυσης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την εύρυθμιση με λειτουργία του δικτύου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, εδώ και στο Πανεπιστήμιο φυσικά Πατρών, στα τμήματα, τα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και φυσικά στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων.

την Τρίτη χθες σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα σε 7 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν σε 7 η ώρα το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Οι αρχές των πανεπιστημίων έχουν ήδη λάβει μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει έντονο τόσο για τη συμμετοχή όσο και για τα αποτελέσματα, τα οποία πάντως για άλλη μια φορά δεν θα καταφέρουν να δώσουν μια έγκυρη εικόνα των πολιτικών συσχετισμών στα πανεπιστήμια, αφού οι φοιτητικές παρατάξεις δεν μπορούν και ενδεχομένως δεν θέλουν και όλες έτσι να συμφωνήσουν σε κοινά αποτελέσματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπαράθεση για το άρθρο 16 του Συντάγματος και κατ' επέκταση η συζήτηση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που έχουν πυροδοτήσει, είναι δεδομένο, διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της φοιτητικής κοινότητας. Παράλληλα, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική στέγη, η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους, μεγάλο θέμα, και η ποιότητα των σπουδών αποτελούν βασικούς άξονες προβληματισμού. Παραδοσιακά ανήμερα των φοιτητικών εκλογών δεν διεξάγονται βεβαίως μαθήματα ούτε παραδόσεις εργαστήρια, έτσι ώστε η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογικές διαδικασίες. Κάτι παρόμοιο λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Για να μπορέσει να ψηφίσει ένας φοιτητής, θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και φυσικά την φοιτητική του ταυτότητα. Να διευκρινιστεί ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε εκλογές μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα. Η ψηφοφορία βεβαίως είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Και φυσικά, όπως είπαμε, οι εκλογές αυτές διεξάγονται στον απόϊχο των σοβαρών επεισοδίων βίας που καταγράφηκαν χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα καταγράφηκαν, αν είδατε και κάποια βίντεο που δόθηκαν στο φως δημοσιότητας, σκηνές ακραίας βίας, όταν ομάδα μάλιστα κουκουλοφόρων εισέβαλε ως ο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, προκαλώντας ένταση και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, αντιεξουσιαστές που φορούσαν κράνη επιτέθηκαν με ρόπαλα και λωστούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη ΕΕΑΚ, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 39 προσαγωγές νεαρών, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν και 7 φοιτητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μάλιστα, ένας εξ αυτών, 20 ετών, φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκαν οι Βρετανικές αρχές σχετικά με τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στους χώρους του Ιδρύματος. Όπως αναφέρουν, τα όσα συνέβησαν, λέει, δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμη σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς, αλλά χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.

0: Σήμερα έχουμε και πανελλαδική πανδημοσιοϋπερβολική απεργία, όπου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα κάνουν και συγκέντρωση μάλιστα στην πλατεία Κλαθμών στην Αθήνα στις 10.30 το πρωί. Φυσικά αντιπροσωπείς και από την ΑΔΔΗ από την περιοχή της Ετωλοκαρνανίας θα συμμετέχουν. Ελώ θα υπάρχουν και κινητοποίησεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Στην απεργία να πούμε ότι συμμετέχουν σήμερα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέση εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές, με αφορμή μάλιστα δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες. Διευκρινίζεται από την ΑΔΔΗ ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΔΗ. Ως εκ τούτου λοιπόν, η σημερινή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένεται να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Και φυσικά να πούμε εντάγει ότι τα αιτήματα της σημερινής απεργίας είναι η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000, επέκταση και ενίσχυση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας και φυσικά το μεγάλο ζητούμενο παραμένει για όλους, όχι μόνο στο δημόσιο, στους δήμους, γενικά στις περιφέρειες, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Λοιπόν, και να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα υγείας που έχει σκορπίσει, θα μπορούσαμε να πούμε, ανησυχία σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Είναι αυτά τα 10 κρούσματα φυματίωσης τα οποία παρουσιάστηκαν σε αλλοδαπούς εργάτες προερχόμενους από το Νεπάλ και έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές της Αχαΐας, συγκεκριμένα της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός τόσο στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μάλιστα, σύμφωνα με τη γιατρό και αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την κυρία Άννα Μαστοράκο, όπως είπε, πραγματοποίησαμε ήδη μια ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια. Ενημερώσαμε σχετικά τον ΕΟΔΗ, κλιμάκιο ειδικών του οποίου αναμένουμε εδώ από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Καταστρώσαμε ήδη ένα σχέδιο για προσέγγιση αυτού του δύσκολου πληθυσμού προκειμένου, λέει, να διενεργήσουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια να παράσχουμε χημειοπροφύλαξη στον πληθυσμό των επαφών και φαρμακευτική αντιφυματική αγωγή στον πληθυσμό ο οποίος νοσεί.
1: Και ουσιαστικά έχουμε προβεί σε μια ευρεία σύσκεψη, διότι κατά την διάρκεια εχνηλάτησης κάποιων περιστατικών από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανεβρέθηκαν και άλλα περιστατικά και ουσιαστικά να ζητούμε τρόπος να δούμε τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Για ποιο λόγο ακριβώς γίνεται αυτός ο συγχρονισμός, ενδεχομένως και αυτή η μετάδοση της νόσου. Και σαφώς υπάρχει ένας σχεδιασμός ήδη που μιλήσαμε και με τον ΕΟΔΗ και η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως καταλαβαίνετε. Θα κατέβει κλιμάκιο, από ό,τι βέβαια έχουμε κάνει το αίτημα στον ΕΟΔΗ. Τι θα πρέπει να δούμε, πόσους ουσιαστικά πληθυσμούς, γιατί από ό,τι καταλάβαμε είναι σε διάφορες περιοχές και είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει η θεραπευτική αγωγή και επιτήρηση της τήρησης της αγωγής. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα εδώ. Διότι είναι πληθυσμοί οι οποίοι μετακινούνται, δεν συμμορφώνονται με τις θεραπείες και εκεί εντοπίζουμε λίγο το πρόβλημα, πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους δεσμεύσουμε ώστε να θεραπευτούν. Και φυσικά έχουμε χαράξει και τον τρόπο για τις νοσηλίες και για τη διαχείριση όλων των περιστατικών. Δεν υπάρχει και κίνδυνος, απλά υπάρχει αυτή η δυσκολία που σας προείπα, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά και η τοπική κοινότητα και ο Δήμος και όλοι οι φορείς μαζί. Λίγο να έχουμε μια συνεργασία και με τους εργοδότες αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι προς όφελος όλων να υπάρχει ένα περιορισμό της νόσου και φυσικά να μπουν σε θεραπεία, να είναι υγιείς, να μπορούν να δουλέψουν, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά και να προστατευτεί η κοινότητα εκεί που εργάζονται, που συγχροντίζονται.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να δούμε λίγο και να υπενθυμίσουμε στους κτηνοτρόφους οδηγίες για τα μέτρα διασφάλειας που θα πρέπει να τηρήσουν αυτό το διάστημα και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρά κατά την κουρά των ζώων για την αποτροπή της διασποράς των νοσημάτων. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής λοιπόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εν ώψη της περίοδου κουράς των εγωπροβάτων υπενθυμίζει στους κτηνοτρόφους και τα συνεργεία ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών μεταξύ των εκτροφών. Κάθε εκτροφή πρέπει να διαθέτει το δικό της εξοπλισμό κουράς, ενώ απαγορεύεται η ανταλλαγή ή ο δανεισμός εξοπλισμού κουράς μεταξύ κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Στην περίπτωση που μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν διαθέτει τον εξοπλισμό ή, εν πάση περιπτώσει, προσωπικό για την κουρά των ζώων, τότε μόνο θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο σε συνεργείο κουράς, με αυστηρή βεβαίως στήριση των μέτρων βιοασφάλειας και σύμφωνα με τις οδηγίες της κτηνιατρικής αρχής. Ποιες ακριβώς είναι οι υποχρεώσεις? Οι συμμετέχοντες σε συνεργεία κουράς ζώων υποχρεούνται μέχρι τις 20 Μαΐου να δηλώσουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή την πρόθεσή τους για τη διενέργεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας κουράς, καθώς και την περιοχή που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν, αλλά κυρίως να τηρούνται κάποια πράγματα από την πλευρά των κτηνοτρόφων, όπως έλεγχο ζώων πριν την κουρά για τυχόν ύποπτα συμπτώματα. Στην κουρά των ζώων, για παράδειγμα, μπορούν επίσης να συμμετέχουν και προσωπικό που διαθέτει τη σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης, ενώ το όχημα συνεργείο απαγορεύεται να εισέλθει εντός της ταυλικής εγκατάστασης, παραμένει εκτός και η απολίμανση, και βεβαίως η περιφέρεια και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάνει όλες αυτές τις διευκρινήσεις, τις οποίες, να πούμε εμείς σε όλους τους κτηνοτρόφους που μας ακούν αυτή την ώρα, θα πρέπει να τηρούνται πιστά, έτσι, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν πολύ πολύ μεγάλες απώλειες με γενικότερες πανδημίες που υπήρχαν και δεν μπορούν πλέον να έχουν άλλες απώλειες. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αυπακτία, όπου θα λέγαμε έχει ξεσπάσει έτσι πόλεμος εντός εισαγωγικών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ανακοινώσεις εκατέρωθεν για τα χρέη τα οποία υπάρχουν και κυρίως για τα οικονομικά στοιχεία τα οποία δεν είναι καθόλου καλά για τη ΔΕΗΑ ναυπακτίας. Μάλιστα, με τοπική επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής του Βασίλη Γκίζα εξαπολύει η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση ναυπακτίας του πρώην δημάρχου, του Γιάννη Μπουλέ, δημοσιοποιώντας στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΙΑΝ που προκαλούν πολιτικό σεισμό στην ναυπακτό. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί πραγματικό καταπέλτη για τη σημερινή διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κάνοντας λόγο μάλιστα για πρωτοφανείς ζημιές, ανεξέλεγκτο κόστος λειτουργίας, πολιτικής πατάλης και πλήρη απουσία αποτελεσματικής διοίκησης. Ιδιαίτερη επίσης αναφορά και αιχμή γίνεται και στην διοίκηση, η οποία απέφυγε για χρόνια αυξήσεις στα τιμολόγια νερού για ψηφοθυρικούς λόγους, αφήνοντας, όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, τη δημοτική επιχείρηση να οδηγείται σε οικονομικό αδιέξοδο. Πολύ αναλυτικά αυτή την κατάσταση παρουσιάζει στην τηλεόραση του Λεπάντο ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας, ο κύριος Καραλής. Ας τον ακούσουμε.
2: Το 2011, 1η-1η του 2011, η Δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Γιάννη τον Μπουλέ τι παρέλαβε από τη ΔΕΙΑΝ. Παραλάβαμε λοιπόν ένα χρέος από την Δημοτική Αρχή του κ. Παπαθανάση 662.964 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Τον Αύγουστο του ιδίου έτους του 2011 έγινε η ενοποίηση της ΔΕΙΑΝ Τηρίου με σωρευμένα χρέη 701.156. Επειδή λέω σωρευμένα, από αυτά χρήση του 2011 ήταν περίπου 100.000. Άρα το πραγματικό έλλειμμα του 2011 ήταν περίπου 750.000 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Κατορθώσαμε με αλλαγή πολιτικής που εφάρμοσε η Δημοτική Αρχή Μπουλέ, με χρηστή διοίκηση, συνετή διοίκηση και πολιτική, το 2011 να κλείσει ο ισολογισμός της επιχείρησης με μείον 151.831 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, μειώσαμε κατά 600.000 περίπου τα χρέη του που παραλάβαμε. Ήταν η μοναδική χρονιά που είχαμε αρνητικό πρόσημο. Οι επόμενες τρεις χρονιές, 12, 13, 14, ήταν όλες με θετικό πρόσημο, δηλαδή κερδοφόρα η επιχείρηση ΔΕΙΑΝ.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
2: Πάτρας Παναγιώτης.
3: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
11: κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο και όπως λέει, αυξάνεστε λέει και πληθύνεστε. Γιαννάκη.
1: Και κατακυρεύσετε πάντα τα έθνη.
0: Εμείς θέλουμε να κατακυρεύσουμε τα Εργιανά.
1: Τα κατακυρεύσαμε αυτά.
0: Α, πάμε σε άλλες κατακτήσεις.
1: Τώρα πάμε στο διάστημα. Στον χρόνο. Να σου πω για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Το ανέκδοτο με το άλογο στον μπαρ, το ξέρεις.
0: Πες μου ένα ανέκδοτο σήμερα, έτσι έχω πάρα πολύ καλή διάθεση.
1: Μην βιάζεσαι πριν να το ακούσεις πρώτα. Λοιπόν, το ανέκδοτο στον μπαρ, με το άλογο το ξέρεις. Λοιπόν, παίρνει ένα άλογο σε ένα μπαρ μέσα και πάει στον μπαρμαν και του λέει μπέργκερ έχετε. Λέει ο μπαρμαν, τι όμω έχουν λέει. Έχετε μπέργκερ, ναι, έχουμε λοιπόν. Φτιάξε εμένα, του λέει το άλογο.
0: Ναι.
1: Πάει μέσα ο μπάρμαν, τον χαρά που είχε εδώ αυτό. Φτιάχνει τον μπέργκερ, του φέρνει ορίστε, λέει. Πάρ' το. Και λέει το άλογο, μπορεί να το βάλει σε μια σακούλα γιατί με το μηχανάκι.

0: Λοιπόν, μερικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένα. Ωραίο αυτό.
1: Γενικώ τα λέγω με τα άλογα, με τρελαίνω, δεν ξέρω γιατί. Γελάω πολύ με τα άλογα.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξανάκουσα μετά από καιρό και είπα να το πω στην εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Τι άλλα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Είναι σκάλπες οι φοιτητές, ε. Το ξέρεις.
1: Και να μην ήθελα να το ξέρω, το είδα χθες. Μαχαιρώθηκαν, σφάχτηκαν, ναι, με κράνη μπήκαν, με τόνα μετάλλο. Πάω και στον αδερφό μου χθες, ο οποίος είναι λίγο έτσι πιο αριστερός, ας πούμε, πώς να το πω. Και μου λέει, α, αυτά είναι προβοκάτσια της ακροδεξιάς. Λέω, ποιος ακροδεξιάς στο πανεπιστήμιο? Μα δεν έχει face to control εκεί. Δεν υπάρχει ακροδεξιός στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το έχουμε κάνει έτσι που είναι μόνο ακροαριστερή. Λοιπόν, και η ΔΑΠ. Είναι η ακροαριστερή και η ΔΑΠ. Αυτό είναι. Λοιπόν, ναι. Η ουλτραριστερή, ας πούμε, και η ΔΑΠ. Τέλος πάντων, ναι, γιατί πώς να δεχτεί κάποιος ότι. Και τώρα σοβαρή ερώτηση, ότι αντιεξουσιαστές βαράγανε αριστερούς.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, μου ήταν κάτι βίντεο τα οποία ήταν πολύ τραγικές.
1: Ναι, αλλά βαράγανε.
0: Τα βλέπουν και οι κακόμοιροι γονείς, μου έλεγε σήμερα. Ναι. Μου έλεγε σήμερα ένας γονιός το πρωί-πρωί. Mm. Πω, ανησυχώ, λέγε το παιδί μου, βλέποντας αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, λέει, στα πανεπιστήμια. Και δεν έχουν άδικο.
1: Κάτσε, πες, θα βγει ο Μητσοτάκης. Μόλις βγει ο Μητσοτάκης θα τα κάνει όλα αυτά. Ναι, γιατί μας είχαν ζαλίσει.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Ότι θα βάζαν. Έλαντε, πες μου κι εσύ. Ότι θα βάζαμε μια τάξη και θα γινόταν το πανεπιστήμιο οργανικό και κάθε τρεις και λίγο φτιάξαμε τις. Τις αίθουσες και από εδώ έχουμε αυτό και τόσα κονδύλια είναι το πανεπιστήμιο. Ρε, μπορείς να πας και να δεις και να διεκκινήσεις ελεύθερα τις ιδέες στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν διακινούνται ελεύθερα ιδέες. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Εννοώ ότι κάποιες ιδέες κόβονται. Δηλαδή, αν δεν θέλουν αυτοί οι οργανωμένοι με τα κράνη και τα μαχαίρια κτλ., δεν κάνεις ούτε ομιλία. Έχουν γίνει πολλές ομιλίες που σταματήσανε.
0: Ναι.
1: Πολλών ανθρώπων και πνευματικών ανθρώπων και πολιτικών ανθρώπων.
0: Πώς γίνονται τα επεισόδια? Δεν είπαμε ότι ελέγχουμε την κατάσταση.
1: Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχουμε.
0: Δεν έχουμε.
1: Καταρχήν μπήκαν τα ΜΑΤ μετά από πολλή ώρα μέσα, γιατί πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία για να πάρουν τα ΜΑΤ. Αυτό που πιάσανε, που θεωρήθηκαν ότι ήταν μέσα στο σκηνικό. Δεν υπήρχε κάποιο ηχητικό εγχειρητικό στοιχείο. Ίσως να τους κάνανε και ωραίες εικόνες και το αριστερό το χέρι με τη γροθιά πάνω στο γνωστό χαιρετισμό. Λοιπόν, δεν συνελήφθη κανένας και το αποτέλεσμα, ξέρεις ποιο ήταν? Α, μπήκατε μέσα και δεν βρήκατε κανέναν από αυτούς.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν δική σας. Τη ΣΚΥΠ ήταν.
0: Άρα η πιο εκ του ασφαλούς, θα έλεγα, δήλωση ήταν του Υφυπουργού Παιδείας, ο οποίος είπε θα αποδοθούν ευθύνες.
1: Μη συζητάς, πες του, δηλαδή είμαστε βέβαιοι.
0: Τρομάξαμε.
1: Αφού ναι, πες, έχουμε ανατρίχιασα τώρα. Και μετά που
0: δεν έλεγε. Δεν λένε. Ρε παιδί μου, ακούω κάποιες δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου πιστευτές στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επικοινωνιακά δεν μπορούν λίγο να.
1: Και μετά στο
0: εντάξει, ρε παιδί, θα διερευνήσουμε την κατάσταση.
1: Μα 10 λεπτά μετά.
0: Αποδοθούν ευθύνες.
1: Όχι 10 λεπτά. Μία ώρα μετά από τα γεγονότα αυτά έγιναν άλλα γεγονότα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
0: Αττικής.
1: Όπου ήταν και με μαχαίρια εκεί στα χέρια.
0: Ναι.
1: Οι διάφοροι αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν ήταν και οι πατζίδες με τα μαχαίρια, μπορεί και να ήταν. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να μην δούμε την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν και face control έχουν,
0: ναι,
1: και έλεγχο ιδεών έχουν,
0: ναι,
1: και ομάδες οι οποίες κάνουν δικιά τους περιφρούρηση έχουμε, και κόμματα έχουν μέσα, και πανό που είναι σαν, πώς θα το πω, σαν το καραβάν σαράι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε έγιναν κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια, μικρή διαδρομή.
0: Ναι.
1: Μικρή διαδρομή.
0: Ναι.
1: Εδώ, αφού το κλωθογύρισαν, θα κάνουν ειδική αστυνομία, χρωματιστή αστυνομία, ένοπλη αστυνομία. Αν τελικά δεν έκαναν αστυνομία και τους πήγαν σε άλλα σώματα.
0: Ναι.
1: Εκείνους τους περίφημους αυτό.
0: Και λοιπόν,
1: από εκεί
0: και
1: ύστερα τώρα. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε.
0: Τι έτσι να συζητήσουμε, ανοίγει πάλι η συζήτηση για τα σχέδια ασφαλείας.
1: Ναι, ναι, μη συζητάς, ναι.
0: Τα οποία βεβαίως το καλοκαίρι του 25, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, Γιάννη μου, ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που διέπει αυτή την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Δηλαδή, τι άλλο να συζητήσουμε. Και βλέπουμε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε δηλώσεις που έκανε, λέει, ξεκαθαρίζει στη Σύνοδο των Πριτάνεων. Ήδη, λέει, από την παρουσίαση του τότε σχεδίου νόμου, τις κινήσεις τις οποίες θα πρέπει να προβούν μέχρι, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε μάλλον να είχαν προβεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Δηλαδή, τώρα φταίνε οι Πριτάνες, Πριτανικές αρχές.
1: Καλά, ότι φταίνε.
0: Φταίνε.
1: Τώρα, ναι, βέβαια φταίνε.
0: Τα αφήνουν
1: βέβαια
0: και λίγο λάσκαλες.
1: Καταρχήν, ένας-δύο Πριτάνες οι οποίοι ναι, είναι, πώς να πω, θέλουν να εφαρμοστεί νόμος και θέλουν να υπάρξει πανεπιστήμιο κανονικό.
0: Ναι.
1: Είναι σαν τη μήγα με στο γάλα και περιθωριοποιημένη και στοχοποιημένη. Έτσι, λοιπόν. Βέβαια, το θέμα, να το πω αυτό, είναι πολύ βαθύ. Δεν είναι θέμα αποφάσεων.
0: Να.
1: είναι θέμα μια ολόκληρη κουλτούρα που μεγαλώσαμε, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση.
0: Βέβαια.
1: Όταν από τότε έπεσε η Χούντα.
0: Τολμά υπήρχε... αυτά να τα κάνει σε πανεπιστημία του εξωτερικού.
1: Κοίταξε, εδώ ήταν, εγώ θα σου πω ότι εδώ έχω μια δικαιολογία. Περάσαμε Χούντα. Η ναι. Χούντα σχετίστηκε με γεγονότα στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, με το πολιτικό.
1: Και μετά είχαμε το άγχος, το δικαιολογημένο άγχος, αν θες. Ναι. Και δικαιολογώ και τους πολύ αριστερούς, οι οποίοι φοβόταν μην τους ξαναβάλουν ξανά στο περιθώριο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για μερικά χρόνια να είμαστε όχι απλά να υπάρχει ελευθερία, να είμαστε ελευθεριακοί.
0: Ναι. Ελευθερία. Τι διδάσκουμε όμως και τι λέμε, τι μήνυμα.
1: Το χήμα.
0: Όχι, Γιάννη μου. Τι μήνυμα μεταφέρουμε κατά τον εορτασμό, να το πω. Εντάξει, του Πολυτεχνείου κάθε χρόνο. Όχι ξανά τέτοια γεγονότα. Και όμως ναι. βλέπουμε ότι επαναλαμβάνονται. Αυτό θέλω να πω.
1: Επαναλαμβάνονται από αυτούς που εννοείται ότι τα πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το τρομερό της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Αυτοί που εννοείται ότι τα πολεμάνε, αυτοί έχουν γίνει οι ίδιοι φρουροί της ίδιας ιστορίας ναι. και έχουν καταρχήν. Να σου ναι. πω κάτι. Μερικά πράγματα είναι και σημειολογικά. Όταν για χρόνια ανέχεται και, μιλάω και για το φοιτητικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις για χρόνια μέσα στο πανεπιστήμιο σου να είναι ο άλλος με το κράνος και το γκλόπ και με το και τη Μολότοφ κτλ. Βάλει αυτομάτως μέσα έναν ο οποίος δεν διαφέρει για μένα πολύ από έναν αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Δεν διαφέρει γιατί κάνει κουμάντο, ελέγχει το χώρο. Ποια είναι, τι διαφορά έχει ο αστυνομικός? Ο ένας υπηρετεί την εξουσία, ο άλλος υπηρετεί την αντεξουσία. Να το πούμε έτσι.
0: Και
1: πάλι δεν εφαρμόζει αστυνομικά μέτρα. Αστυνομικά μέτρα εφαρμόζει, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι αποφάσεις που πρέπει να τις πάρει η ελληνική κοινωνία. Και η ελληνική κοινωνία, πολύ φοβάμαι, ότι έχει τρομερές ιδιαιτερότητες. Ξέρετε τι μου θυμίζουν όλα αυτά? Μου θυμίζουν την εποχή με 17 Νοέμβρη. Που λέγαν κάποιοι ότι η τρομοκρατία και τα λοιπά. Μα ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ήταν με 17 Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Μεγάλο κομμάτι όμως.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για αναρχικούς ή για αντιξουσιαστές. Μιλάω για ανθρώπους που έλεγαν καλά τους κάνει μωρέ 17 Νοέμβρη, έτσι θέλει. Όπως λένε τώρα κάποιοι, ξέρω, ούλτρα δεξιούς, μπείτε εντελώς, καλά κάνει ο Ρουβίκονας μωρέ. Κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη. Σόπα. Κάποιος πρέπει να βάλει μια τάξη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω τώρα ότι το πιστεύουν αυτό κάποιοι που το. Όχι, πρόσεξε να δεις. Βλέπουν αυτή την ανομία που υπάρχει και σου λέει κάποιος πρέπει να υπάρχει Ρουβίκονας, κάποια 17 Νοέμβρη. Το βλέπουν λίγο. Αν θες την άποψή μου, κακός. Αλλά το βλέπουν λίγο έτσι.
1: Να μην το βλέπουν.
0: Έτσι.
1: Να μην το βλέπουν.
0: Βέβαια θα μου πεις.
1: Να βάλουν το μυαλό του να σκεφτεί ότι αυτό
0: τι,
1: που λέτε.
0: Ότι υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα, του οποίου δεν του εφαρμόζει
1: κανείς. Υπάρχουν νόμοι, σου λέει ο άλλος, δεν με νοιάζει. Οι νόμοι είναι λάθος. Αποδείχθηκε τι είναι οι νόμοι.
0: Ναι.
1: Οι νόμοι έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα που έχετε φτιάξει. Και σε αυτό έχουν δίκιο. Η απάντηση δεν είναι ότι υπάρχουν νόμοι. Η απάντηση είναι πού σταματάει ο κάθε Ρουβίκονας. Και ποιος σου λέει εσένα ότι αύριο δεν θα εμφανιστεί ένας άλλος Ρουβίκονας με άλλες ιδέες? Γιατί είναι καλό να πηγαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί και να λες αυτός εδώ κλέβει τον υπάλληλο και να τον ευαράς? Και δεν ήταν καλό κάτι άλλα μαυροντημένα παιδιά που έλεγαν εμείς περνάμε τις γιαγιάδες απέναντι, τις φυλάμε να μην τις κλέψουν στο ATM? Τους θυμάσαι ποιοι ήταν αυτοί?
0: Εξαργείτες. Ναι, βέβαια.
1: Ποια είναι η διαφορά? Καμία. Απλά η διαφορά είναι ότι μία ιδεολογία αρέσει σε μερικούς ή η άλλη ιδεολογία αρέσει σε άλλους. Ίσως λίγο λιγότερους. Ένα βασικό πρόβλημα δε που έχει η Ελλάδα να μην είναι όλα αυτά συζητιέται σε επίπεδο καφενείου.
0: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που
1: λέει. Η βουλή η σύγχρονη της Ελλάδας, η παλιά η βουλή της αρχαίας Ελλάδας ήταν αλλιώς. Η σύγχρονη βουλή της Ελλάδας ήταν το καφενείο. Δηλαδή είναι το καφενείο. Και στο καφενείο δεν υποτιμώ τα καφενεία, έχουν ένα ρόλο. Εκεί όμως ο καθένας σε μια έτσι, ανάγκη να εκφραστεί και να πει ότι μας κάνουν αυτό και μας κάνουν. Πάει μπαλαφάρα σύννεφο. Έχω τον πατέρα μου τώρα τελευταία, έχει ξαναγυρίσει και πήγαινε σε ένα καφενείο που πήγαινε παλιότερα. Γιατί μεγάλωσε, θέλει λίγο παρέα αυτό, το έχει κόψει τα καφέ. Πάει τώρα σε ένα καφενείο. Μου έρχεται χθες και μου λέει, πρόσεξε ο πατέρας μου, ο οποίος δεν είναι ούτε συντηρητικός, ο άνθρωπος έχει ψηφίσει και Πασόκ, και Δημοκρατία και αυτό. Έρχεται και μου λέει, καλά το δες, λέει, μόλις πέρασε μισή μονάδα μπροστά ο Τσίπρας, πήγε ο Μητσοτάκης και έβγαλε τον Ανδρουλάκη και τον έχει συνέχεια τον Ανδρουλάκη στην τηλεόραση για να μην κυρίσει ο Τσίπρας τον Ανδρουλάκη. Κάτσε ρε πατέρα, λέω. Μου πήγε δύο μέρες στο καφενείο
0: και διάβασε τη δημοσκόπηση, φαίνεται.
1: Ναι, μου πήγε στο καφενείο δύο μέρες και μου γύρισε άλλους άνθρωπους. Κάτσε ρε πατέρα.
0: Είδες καλά, είπα εγώ εδώ στο
1: Μητσοτάκη. Έγινε ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη να κόβει τον Τσίπρα. Θα μας τρελάνε τώρα. Δηλαδή πόσα θέλετε να μας τρελάνε.
0: Βέβαια, αν θες την απόψη μου, όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι πολλές φορές στα ακραία είναι γιατί τόσα χρόνια πίσω έχουμε μεγαλώσει, δεν ξέρω το αν είναι ακραία η φράση που χρησιμοποιώ, λίγο μέσα στην ανομία σε κάποια πράγματα, έτσι, αυτό είναι το καλούπι που μεγαλώσαμε. Είδες, άμα σε γράφανε, τώρα έχουν λίγο περιοριστεί με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, είδες, άμα σου κόβανε μια κλίση, το πήγαινε σε ένα βουλευτή, στην έσβηνε τη κλίση, ήθελες να μπει στο δημόσιο, με κάποιον ήσουν πολιτικό και έμπαινες, δηλαδή λειτουργούσαμε έτσι στην Ελλάδα. Και ό,τι εν πάση περιπτώσει δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας, φερόμαστε δυστυχώς με ακραίο τρόπο. Τι να μπεις να δείρεις κάποιον, τι εν πάση περιπτώσει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν έχουν διαφορά, αναλόγως τώρα το ποιόν και το πώς έχει μεγαλώσει ο κάθε άνθρωπος και δείχνει είτε την αντίδρασή του είτε τις επιθυμίες του, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Συμφωνώ, συμφωνώ σε όλα αυτά που είπες, συμφωνώ απολύτως. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ανησυχώ.
1: Γιατί, επειδή συμφωνώ.
0: Πού συμφωνεί.
1: Είναι σαν το χαλασμένο ρολόι. Δύο φορές τη μέρα πετυχαίνει σωστή ώρα. Έτσι και εμείς πετυχαίνουμε στον άλλον δύο φορές τη μέρα.
0: Λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, ξέρεις πού είναι.
1: Πού? Έχει επιτεθεί στην Ουκρανία.
0: Όχι, άρχισε να καταλάβει. Η αρχική του δήλωση, θυμάσαι τι έλεγε για τον τρόν της Λευκάδος?
1: Ναι, ότι ήταν στη Διεθνή Ήδατα και είπε μια μπαλαφάρα κι αυτός.
0: Είναι στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλης.
1: Ναι, ναι, και ενημερώνει εκεί πέρα και για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι ασφαλώς, όπως
0: είπε. Είπε στον Ουκρανό εκεί.
1: Είπε πολύ σοβαρό και ζήτησε και εξηγήσει από την Ουκρανία γιατί είναι εδώ το τέτοιο. Και καλώ ζήτησε, αν και εγώ πρέπει να σου πω ότι λίγο έτσι, επειδή έχω και συγκεκριμένη θέση με κόστος αυτή, η θέση μου είναι υπέρ της Ουκρανίας κατά του εμβολία της Ρωσίας για την Ουκρανία, έχω να σου πω ότι η Ουκρανία έχει χτυπήσει με τέτοια ντρόν ρωσικά καράβια στη Μάλτα, από κάτω από εμάς. Έχει χτυπήσει τέτοια καράβια στη Μαύρη Θάλασσα, καλά. Έχει κλείσει το στόλο των Ρώσων στα λιμάνια τους. Έχει χτυπήσει τέτοια καράβια στα όρια της Αδριατικής, εδώ παραέξω τέλος πάντων. Ένα τέτοιο ντρόν μπορεί να ξεστράτησε και ήρθε εδώ. Ένα τέτοιο ντρόν μπορεί να το έχει άλλο στα χέρια του και το χρησιμοποίησε. Μπορεί να είναι τίποτα μυστικό, υπηρεσιακά, όλα αυτά. Όντως πρέπει, γιατί είμαστε κυρίαρχο κράτος, να πούμε σε οποιαδήποτε χώρα, έστω κι αν η Ελλάδα έχει πάρει το μέρος της Ουκρανίας, τουλάχιστον η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος δεν είναι αυτό, είναι διχασμένος και όπως είναι και προς τα αλλού. Όντως πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις. Από το σημείο αυτού όμως. Μέχρι να λες ότι αυτό ήρθε εδώ για να βαρέσει έξω από τη Λευκάδα και να γεμίσουν πετρελοκυλίδες και να χαλάσει ο τουρισμός μας. Ή να το γυρνάς τώρα σιγά σιγά.
0: Πώς
1: βλέπω...
0: ήρθε, για πες λίγο εσύ, πώς φαντάζεσαι ότι μπορεί να κατέληξε εκεί.
1: Πλέοντας. Πώς θα. Τι εννοείς πώς ήρθε, πώς ξεστράτησε.
0: Πώς ξεστράτησε, βρε Γιάννη. Γιατί ήρθε πλέοντας,
1: αυτά,
0: ναι.
1: Αυτά ελέγχονται,
0: δεν το έφερα εγώ.
1: Αυτά ελέγχονται με μέτρα δορυφορικά και με συστήματα τα οποία. Τα οποία μπορεί να κάνουν αστοχία. Ένα τέτοιο ντρόν, ξανασούπα, βρέθηκε στις ακτές της Βουλγαρίας πριν από ένα μήνα. Ένα τέτοιο ντρόν άλλο βρέθηκε στις ακτές της Τουρκίας προς τη Μαύρη Θάλασσα. Και πώς να σου πω, αδέσποτα. Προφανώς κινούνται πολλά. Και προφανώς πρέπει η Ελλάδα να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται. Γιατί το Αιγαίο έχει και διεθνή ύδατα ανάμεσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το Αιγαίο όλο ελληνικό, δηλαδή. Υπάρχουν μέρη που περνάνε στο Αιγαίο διεθνή ύδατα. Αν πάει να χτυπηθεί και ένα. Εγώ θα σου πω. Ελληνόκτητο πλοίο που κάνει που και διακινεί ρωσικό παράνομο πετρέλαιο. Ναι. Γιατί έχουμε και αυτά.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Και αυτά. Ναι. Ναι, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Και φυσικά ο Έλληνας πρέπει να πει και να δει φίλοι Ουκρανοί, φίλοι, αλλά δεν θα βαράτε εδώ πέρα καράβια μέσα στα δικά μας τα τέτοια. Και κάπως σε αυτό το κλίμα, επειδή έρχονται και εκλογές,
0: γίνονται
1: και δημοσκοπήσεις, ναι. επειδή χιλιαδιό, το παίξαμε λίγο πιο σκληρά το χαρτί και καλώς το παίξαμε. Από το σημείο αυτού βέβαια. Μέχρι τις θεωρίες που ακούγονται, ακούγεται μια θεωρία ότι το στείλανε επίτηδες οι Ουκρανοί για να ξεστρατήσει, για να το πάρουμε εμείς και να αντιγράψουμε την τεχνολογία και να φτιάξουμε δικά μας. Γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να μας δώσουν τεχνολογία και μας την έδωσαν έτσι. Μιλάμε τώρα για. Τι να πεις.
0: Και το στείλανε στο Βεργίνη, στο δήμαρχο.
1: Μα κάνουνε. Στον κατάλληλο άνθρωπο. Μα κάνουνε. Μισό λεπτό. Οι Ουκρανοί κατάφεραν μέσα σε 4 χρόνια πολέμου να γίνουν παραγωγός τέτοιων ντρόν και τα πουλάνε σε όλο τον κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει και μάλιστα λέγεται, εγώ αυτό δεν το ξέρω, οι Ουκρανοί μας είπαν πάρτε, αλλά επειδή εμείς έχουμε ανάλογη εμπορική συμφωνία με τους Τούρκους, δεν θα. Να μην τα χρησιμοποιείτε απέναντι στους Τούρκους. Και αυτό μάλιστα το έπαιξε κάπου στην τηλεόραση. Και είναι όλοι έξαλλοι. Τι μας είπαν! Μα οι Αμερικάνοι τι μας λένε. Οι Αμερικάνοι δεν πάνε να πουλήσουν τώρα F-35 στους Τούρκους και τους είπαν θα βρείτε τρόπο, δεν θα χρησιμοποιηθούν έναντι των Ελλήνων. Ναι. Πάνε να τον περάσει το Κογκρέσο αυτό. Ναι. Αυτά είναι από τα σύννεφα, πέφτουν όλοι. Ναι. Όμως επειδή έχουν πάρα πολύ στην Ελλάδα μια φιλορωσική στάση, ό,τι παίζει με Ουκρανία, καταλαβαίνει τους κάνει έξαλλους. Εγώ τους καταλαβαίνω και όλα αυτά. Και η θέση της κυβέρνησης βέβαια είναι πολύ δύσκολη γιατί έρχονται εκλογές. Και οι εκλογές είναι ανάμεσα, όπως κατάλαβες.
0: Έρχονται εκλογές, θα γίνουν σύντομα.
1: 27 Σεπτεμβρίου, άκουσα χθες. Άκουσα την ημερομηνία.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Πάρα πολύ νωρίς είναι.
0: Βέβαια, δεν πάει κοίταξε για να δεις. Γιατί?
1: Γιατί μετά είναι πάρα πολύ αργά. Μετά πρέπει να πάει τον Απρίλιο, τον επόμενο.
0: Γιατί να μην πάει,
1: θα
0: τον
1: πάει μέχρι τότε.
0: Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ βλέπω εδώ κινήσεις. Τώρα βλέπω όλους τους υπουργούς. Έτσι κάνουν περιοδία. Δηλαδή, χθες είδα μια πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση του Υπουργού Οικονομικού.
1: Αυτό σου λέω.
0: Του Υπουργού Τουρισμού.
1: Εσύ, άμα είσαι τώρα κυβέρνηση, θα καθόσουν να κάνεις εκλογές τον επόμενο Απρίλιο. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω τώρα τι διακινήσεις... σχεδιασμό και τι.
1: Τι σχεδιασμό, τη λογική λέμε, ρε παιδί μου, να διακινήσεις τη φθορά.
0: Κοίταξε, το timing αυτό που αναφέρεις, δηλαδή για το Σεπτέμβρη, είναι πολύ καλό γιατί τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολλά πολλά ακόμη ελαφρυντικά μέτρα, έτσι, ο Πρωθυπουργός, γιατί στις προηγούμενες ανακοινώσεις που έγιναν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαν μείνει λίγο, θυμάσαι εδώ που τα λέγαμε και με τον κύριο Κωστικόγλου, οι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, και σου λέει τώρα να χρυσώσουμε λίγο και το χάπι σε αυτούς, δώσαμε και σε όλους τους υπόλοιπους, να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό κλίμα. Κοίταξε, έχει μια βάση αυτό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι πιο ισχυρή. Πάντως οι ημερομηνίες ακούγονται ότι θα είναι και την άνοιξη του 27 και το Σεπτέμβρη. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουν και τα. Εγώ να σου πω κάτι. Κάνω και μία.
1: Ότι...
0: Κάνω και μία. Πώς να πω. Μία καταγραφή. Όχι μόνο το τι μπορεί να λέγεται ως πιθανή ημερομηνία. Είναι δεδομένο, για παράδειγμα, ότι ο νέος φορέας, το νέο κόμμα του Αλέξου Τσίπρα θα συμμετέχει, έτσι. Αφού, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση πάει προς τα εκεί, δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται μόνο, έτσι, και τα υπόλοιπα κόμματα προετοιμάζονται. Για ποιο λόγο δεν επισπεύδει λίγο γρήγορα τις ανακοινώσεις? Δηλαδή, μέσα στο 15 Αύγουστο, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει το νέο πολιτικό φορέα, ο Αλέξο Τσίπρας, αλλά είναι ικανό το χρονικό διάστημα? Αυτό λέω. Δηλαδή...
1: Γι' αυτό και τώρα ο Μητσοτάκης, για να έχει πούμε ένα στρατηγικό...
0: πιάσει τον ύπνο, προετοίμαστος.
1: Εδώ δεν έχετε κάνει, εδώ δεν έχουν κάνει ακόμα τα κόμματα. Και αν τα κάνουν τελικά, από ό,τι φαίνεται, διαδικασίες που χρειάζονται, θα έχουν συγκροτηθεί οριακά. Ναι. Δηλαδή, ίσα που θα έχουν ένα-δύο μήνες.
0: Άρα οι δημοσκοπήσεις έχουν μία βάση. Όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα ποσοστά σε αυτόν τον πολιτικό φορέα που ακόμα κυοφορείται και δεν έχει, και σου λέει έχω δύο δυνατούς.
1: Δεν ξέρω αν είναι μεγάλα ποσοστά.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά που...
1: Να σου θυμίσω πόσο πήρε όταν πρωτοβήκε το κόμμα.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση τι λέει, βρε Γιάννη? Ότι Πασό και αυτό ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Άρα έχει έναν δύο ισχυρούς πόλους απέναντι.
1: Γιατί κάπου διάβασα ότι και ο Τσίπρας και η Καριστιανού αργούν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους, γιατί δεν θέλουν να φάνε την κριάδα τη πρώτη δημοσκόπηση. Δηλαδή η πρώτη δημοσκόπηση πρέπει να του δείχνει πολύ ψηλά. Να σου ξέρει πόσο έχει πάρει ο Αβραμόπουλος όταν κατέβασε κόμμα. Ναι. Ξέρεις πόσο μετριόταν στις δημοσκοπήσεις? 20%.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Το έψαξα εγώ χθες, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: 20%! Όλοι ξέρουμε τι απέγινε τον Αβραμόπουλο.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αυτό τώρα είναι και κανόνας.
1: Όχι, δεν είναι κανόνας. Λέω ότι αν πάνε να κάνουν.
0: Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, όταν τον είχε αναλάβει ο Αλέξο Τσίπρας, ήταν πούτσο. Πόσο? Στο 2,5%.
1: Στο 2,5% ήταν. Αλλά τότε ήταν όταν τον ανέλαβε.
0: Οι συνθήκες, λέει.
1: Και ήρθαν οι συνθήκες μετά, στις πρώτες μετρήσεις ήδη, πετριόταν για πρωτοκόμμα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, τα κόμματα αυτά τώρα, και ειδικά η Καριστιανού, να το πω και αλλιώς, γιατί ο Τσίπρας θα βρει πάρα πολλά στελέχη από τον πολιτικό χώρο έτοιμα. Επιπέδου Ζαχαριάδη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέω. Ναι. Όταν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτό, θα έρθουν και άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Καριστιανού πρέπει να βρει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο δεν είναι εκ του μέοντος.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βρει κάποιον δοκιμασμένο και, πώς να το πω, κακοφορμισμένο, δεν θα τις κάνει. Ναι. Λοιπόν, αυτοί για να βγουν να μπουν δυνατά πρέπει να πάρουν μεγάλα ποσοστά. Δηλαδή πρέπει να πάρουν 20, να σου το πω έτσι, για να κάνουν κάτι. Γιατί αν πάρουν 10% στην πρώτη αυτή, εντάξει, 10% θα μπουν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω. Γι' αυτό
0: εντάξει,
1: και,
0: προσπαθώ και... να το καταλάβω. Ναι. Γιατί μου φαίνεται λίγο αδιανόητο να πάρει τη δημοσκοπήση σε ένα τόσο πολύ υψηλό ποσοστό ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
1: Να πάρει πόσο?
0: Ένα 20%, ένα 19%.
1: Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί με όνομα.
0: Α, μόνο.
1: Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί με όνομα.
0: Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί. Αυτό λέω.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι καθυστερεί την ανακοίνωση.
0: Τώρα το βιβλίο διαβάζουμε, το Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αυτό σου είπα. Γι' αυτό καθυστερεί η ανακοίνωση. Γιατί θέλει να είναι έτσι η ατμόσφαιρα.
0: Κλίμα που λέμε.
1: Ωστόσο, όταν θα βγει και θα μετρηθεί. Όταν θα λέγεται, ξέρω εγώ, Θανάσης. Όταν θα βγει ο Θανάσης και θα μετρηθεί, θα πρέπει να έχει καλό ποσοστό. Δεν του φτάνει ένα ποσοστό 10%. Γιατί δεν δείχνει δυναμική κυβερνησιμότητα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έχει έρθει να κυβερνήσει, ναι, δεν θα ψηφιστεί ο Τσίπρας για διαμαρτυρία μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι να είμαστε τώρα σαν... Και ειδικά αν ο Ανδουλάκης και τον Πασόκ καταφέρουν. Γι' αυτό και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας λένε ότι ξέρεις, η κυβέρνηση προτιμάει τον Ανδρουλάκη γιατί τον έχει πιο εύκολα από ότι τον Τσίπρα που είναι και, είναι και άχαστος. Έχει χάσει μόνο 9 φορές τον Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, θέλει τον Ανδρουλάκη γι' αυτό τον προμοτάρει και βλέπεις παντού τον Ανδρουλάκη κτλ. Έχουμε και αυτό τώρα, ξέρεις. Ενώ είναι βασικά σκοτώνονται, ειδικά αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης, σαν κατηγορία έναν άνθρωπο ότι έχει χούντα. Έτσι. Αλλά τον προμοτάρει ο Μητσοτάκης, τον θέλει.
0: Ναι.
1: Να, άλλοι λένε ότι θέλει την Καριστιανού. Άλλοι λένε ότι θέλει τον Τζίπρα. Άλλοι λένε θέλει ποιον θέλει από. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι κανένας από αυτούς που έρχονται τώρα δεν μπορούν να βγουν σε μια δημοσκόπηση ότι κερδίζουν ένα κόμμα με τόσο μεγάλη φθορά και με τόσα χρόνια διακυβέρνηση. Που πάει για τρίτη θητεία.
0: Τρίτη, ναι.
1: Και έχει 10 χρόνια τώρα, γιατί έχει και 3 χρόνια πριν βγει με το Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία. 3 χρόνια πριν που ήταν πρώτο πάλι στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια δεκαετία με ένα κόμμα πρώτο το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί είναι καλό το κόμμα όμως. Όχι γιατί είναι η κυβερνησάρα, η σούπερ ουά όλων των εποχών. Προφανώς έκανε κάποια πράγματα που δεν θα τα έκαναν άλλοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί
0: υπόλοιπη... Δηλαδή πάμε στο σούπερ μάρκετ και λέμε μπράβο, βρε Κυριάκη.
1: Με τι ωραία είναι εδώ πέρα.
0: Ναι. Που τα έχει όλα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πρόσεξε όμως.
0: Μετράνε. Τα ελέγχουμε όλα.
1: Η δημοσκοπήση τελευταία μέτρησε.
0: Να πούμε για αυτές τις νοικοκυρίες ναι, ναι, που πάνε.
1: Πρόσεξε με όμως. 46%, 46%
0: ναι,
1: υπέρ των χειρισμών σε εξωτερικά, διεθνή και αμυντικά θέματα
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Για μια τέτοια. Υπάρχουν τομείς που έχει 50% και πάνω αποδοχή.
0: Ναι.
1: Φυσικά πώς το λένε, η ανεργία, ας πούμε, δεν είναι πλέον στα πρώτα προβλήματα του Έλληνα, είναι η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Και αν θα πέσει ο Μητσοτάκης, θα πέσει από την ακρίβεια. Είναι ναι, σαφέστατο. Όμως τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι? Έλα, πες μου εσύ τι κάνουν. Δεν βγάζει κάποιο συμπέρασμα?
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό σου λέω. Τι αψηφίσει ο κόσμος οπότε. Να δει και εκεί κάπου στηρίζεται και οι 10 μονάδες διαφορά και οι 12 μονάδες διαφορά και αυτό. Εντάξει, ναι, okay.
0: Θα δούμε τι θα κυκλοφορήσουμε.
1: Έτσι.
0: Πάντως, φθινόπωρο, τι ζώδιο θα είναι? Το καινούργιο κόμμα. Δεν τα πάω και καλά.
1: Μπορεί να γίνει τώρα, όχι το φθινόπωρο.
0: Η Παρθένος θα είναι. Η Παρθένη δεν είναι το Σεπτέμβριο.
1: Τα καινούργια κόμματα δεν πρέπει να γίνουν το Σεπτέμβριο. Τα καινούργια κόμματα πρέπει να γίνουν.
0: Όχι, λέει ο ποιος θα βγει.
1: Α, ποιος θα βγει πρώτος.
0: Λοιπόν, μου στείλανε ένα μήνυμα, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Για το ποιος θα βγει πρώτος, πάντως είναι. Πώς να σου πω. Σχεδόν φανερό ποιος θα βγει πρώτος. Το θέμα είναι τι διαφορά θα έχει.
0: Ποιος θα κυβερνήσει, ναι, βέβαια.
1: Πόσες εκλογές θα χρειαστούν.
0: Εκεί πλέον είναι όλος προβληματισμός και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και εκεί γίνονται όλες τις συμμαχίες.
1: Ναι, βλέπω να ψηφίζουμε κάθε 2 μήνες, κάθε μήνα, κάθε 15 μέρες. Αλλά γίνουν πολλές. Θα γίνουν πολλές, εκτός κι αν. Δεν ξέρω. Κάτι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω. Θα μας πει η πρεσβεία.
0: Λοιπόν,
1: που λέει, έχω πληροφορίες από την πρεσβεία. Δεν σου λέει ποια πρεσβεία.
0: Ναι.
1: Ξέρω πόσο είναι τα ποσοστά. Από την πρεσβεία. Ποια πρεσβεία. Άσε τώρα, δεν χρειάζεται να τα πούμε.
0: Λοιπόν, πήγαινε στην πρεσβεία και να μας ενημερώσει αύριο. Πάμε σε break.
1: Yeah.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομηλίωση σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Άλυμο έως Φάλιρο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αθηνών, Κατεχάκη και στην Αττικιωδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριά, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για 55 ακόμη λεπτά της ώρας θα είμαστε κοντά σας εδώ με την εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Μας ακούτε στην Ετωλοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και φυσικά σε κάθε σημείο του πλανήτη μέσω και του Live 24. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-65 του πλανήτη μέσω και του Live 24. Μπορείτε

0: Του Μεσολογγίου θα σας δώσουμε σήμερα πολύ αναλυτικά στοιχεία, τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η βαριά οπλισμένη εγκληματική οργάνωση που άδειαζε τράπεζες σε Αττική αλλά και περιφέρεια, με λία παρακαλώ άνω των 483.000 ευρώ. Μάλιστα παρουσίασε η αστυνομία όλο αυτόν τον τρόπο αναλυτικά μετά την εξάρθρωση της πείρας και τη σύλληψη βεβαίως των 8 συνολικά ατόμων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό έτσι απόσπασμα και τα όσα υπόθηκαν στην διάρκεια της ενημέρωσης.
1: Η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάση νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνησης ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2026 σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδος, αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, διαπίστωσαν ότι οι δράστες αποτελούν μέλη ήδη διερευνόμενης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από το 2022. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας και κατοχή Ετωλοκαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλεκόταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρα διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινός ώρας της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ. Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος, επιτηρώντας το χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας, οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές. Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών, ενώ παράλληλα παρήχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Με σημερινές ώρες της ίδιας ημέρας, της Δευτέρας 11 Μαΐου, μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποιώντας τους στην περιοχή του Σχοίνου Κορινθίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών καθώς και των συλληφθέντων, δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 215.000 ευρώ, πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλο τύπου Σκόρπιον.

0: 5 χειροβομβίδες, 5 πιστόλια, μεγάλος αριθμός φυσικίων και γεμιστήρων, πυροκροτητές και συνδεσμολογία, Αλεξής Φερογιλέκο με αντιβαλιστικές πλάκες, πλήθος κινητών τηλεφώνων, 6 περούκες και ψεύτικες γενιάδες, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, γάντια σιλικόνης και εργασίας, εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχή κοπής, πλαστή ταυτότητα, ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πιστήρια. Ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το συνολικό ποσό, χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM, 11 κλοπές μοτοσυκλετών, 4 κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα, όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απίθεια, αντίσταση, εμπρισμούς, σωματικές βλάβες, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η ενημέρωση χθες από την αστυνομία, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο δρούσε η βαριά αυτή οπλισμένη εγκληματική οργάνωση που άδειαζε τράπεζες σε Αττική αλλά και στην περιφέρεια και εδώ στην Ετωλό Καρνανία, στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου. Μάλιστα είχαμε μία εκ των περιπτώσεων αυτών, είχαμε και τη σύλληψη, όπως είπαμε, 8 συνολικά ατόμων. Ο Νίκος Αγγελόπουλος θα είναι σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση, ειδικότερα εδώ στην περιοχή της Ετωλό Ακαρνανίας. Πάντως, όπως προέκυψε από τις επίσημες ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η ομάδα αυτή δρούσε αδιάλειπτα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, και αν δεν είχαν συλληφθεί, προφανώς θα συνέχιζαν την εγκληματική αυτή δράση της. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο τον Αγγελόπουλο. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, σ' ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Νανά. Πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Να πούμε ότι η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και βέβαια να πούμε ότι σε τοπικό επίπεδο, και λέμε τοπικό επίπεδο γιατί έχει άρωμα έντονο, μάλιστα, άρωμα Ετωλό Ακαρνανίας η υπόθεση, αποκαλύπτουμε την εμπλοκή ενός 29χρονου μεσολογγίτη, ενός μόνιμου κατοίκου μεσολογγίου. Δεν μιλάμε απλά δηλαδή για έναν άνδρα ο οποίος κατάγεται από την περιοχή και δεν είχε επαφές με την περιοχή, έμενε αλλού. Mm-hmm. Ένας 29χρονος λοιπόν είναι μεταξύ των 8 συλληφθέντων, Νανά, όπως αποκαλύπτουμε, των 6 ανδρών και των 2 γυναικών. Γενικότερα υπάρχει άρωμα έντονο Δυτικής Ελλάδας. 2 εκ των συλληφθέντων ήσαν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είχαν σχέσεις αρκετές με την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ένα ακόμη άτομο από την Πελοπόννησο και την περιοχή της Καλαμάτας. Τι έκαναν λοιπόν όλοι αυτοί μεταξύ αυτών και ο Μεσολογγίτης?
1: Και βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαίο το χτύπημα στην κατοχή Ετωλό Καρνανίας, διότι όταν μιλάμε για αυτή την περιοχή του Μεσολογγίου, οι τελευταίες πληροφορίες, Νικόλα, λένε ότι είναι από χωριό των Ινιαδών. Άρα καθόλου τυχαία το ότι χτύπησαν στην κατοχή Ετωλό Καρνανίας, έτσι, στην κατοχή Μεσολογγίου. Προφανώς ο συγκεκριμένος δράστης θα είχε πάρα πολλές πληροφορίες, πώς ακριβώς θα κινηθούν, γνώριζε την περιοχή, πώς θα διαφύγουν, τι ακριβώς θα γίνει. Ήταν όλα δηλαδή προσχεδιασμένα, τουλάχιστον όσον αφορά το χτύπημα εδώ στην κατοχή.
2: Με πρόλαβες, γιατί θα έλεγα ότι η οργάνωση αυτή που ήταν δομημένη επαγγελματικά και πολύ καλά ως προς την κατανομή των ρόλων, εκτός των άλλων, τι έκανε? Τα άτομα τα οποία καταγόνταν από την επαρχία και ζούσαν στην επαρχία, όπως και ο 29χρονος από την περιοχή του Μεσολογγίου, είχαν στις αρμοδιότητές τους και αυτό, να βρουν δηλαδή απομονωμένα τραπεζικά καταστήματα ή ΕΛΤΑ, σε μικρές περιοχές, σε κομοπόλεις, σε χωριά, όπου εκεί είναι δύσκολο να υπάρξει τουλάχιστον σε πρώτη φάση πάντα άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών αρχών και αστυνομεύονται ασφαλώς λιγότερο έως και καθόλου, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και έχεις δίκιο, γιατί πολλές φορές κατά το παρελθόν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής έχουν διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ εντόνως για την ελλιπή αστυνόμευση που υπάρχει στην περιοχή των Ινιαδών.
2: Ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα γενικότερα. Mm-hmm. Υπάρχει σοβαρό θέμα γενικότερα με το Μεσολόγγι και αυτή η εικόνα η οποία είδαμε προημερών με την κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια ήταν μια εικονική πραγματικότητα, έτσι. Mm-hmm. Είχαν έλθει αστυνομικοί από πολλές περιοχές της χώρας για να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην έχουμε απρόπτα και μετά επανήλθε έτσι η κατάσταση που υπήρχε με τα σοβαρότατα και οξύτατα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την έλλειψη προσωπικού στο Μεσολόγγι. Ο 29χρονος Νανά μαζί με τον 31χρονο από την Καλαμάτα, την 24χρονη και τον 29χρονο επίσης, ναι, που σπούδαζαν στην Πάτρα, είχαν το ρόλο του καθοδηγητή, όχι αρχηγικό, αλλά το ρόλο του καθοδηγητή στις συγκεκριμένες ληστείες, στις ληστείες δηλαδή όπου έγιναν σε επαρχιακά τραπεζικά καταστήματα. Και μιλάμε για τις δύο πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις, mm-hmm, γιατί υπήρξαν και τα περισσότερα χτυπήματα από ό,τι είδαμε και στις ανακοινώσεις της αστυνομίας χθες ήταν στην Αττική και ένα στην Κορινθία. Οι δύο ξεκάθαρα τέτοιες περιπτώσεις είναι στην Εγύρα Αχαΐας, mm-hmm, μιλάμε για ένα χωριό της Αιγιάλιας για όσους δεν γνωρίζουν, και στην κατοχή Μεσολογγίου. Αυτά τα τρία άτομα λοιπόν, οι δύο άνδρες, οι δύο 29χρονοι, ένας ο Μεσολογγίτης και οι 24χρονοι, είχαν το ρόλο του καθοδηγητή.
1: Προφανώς τα χτύπησαν και σε περιοχές που γνώριζαν καλά, αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται από την έρευνα και βεβαίως από την καταγωγή των συλληφθέντων.
2: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, μου φαίνεται πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος που ζει στο Μεσολόγγι και ανήκει σε μια τέτοια οργάνωση και καθημερινά κινείται στο Μεσολόγγι, θα μου φαίνονταν δύσκολο, ας πούμε, να οργανώσει ένα χτύπημα στο Αγρίνιο.
1: Ναι. Ήταν, στα Γιάννα, κάπου αλλού. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
2: Θα ήταν πιο ρισκαδόρικο. Τώρα, να πούμε να ότι οδηγήθηκαν άπαντες χθες στην ενώπιον του εισαγγελέα, παραπέφθηκαν στον αναγκρή 5 κακουργήματα, ο μισός ποινικός κώδικας, το μισό ποινικό κώδικα αντιμετωπίζουν, 5 κακουργήματα βαρύτατα και 6 πλημελήματα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή. Λογικά, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θα πάρουν δρόμο για τις φυλακές. Την πολύ αυτή σοβαρή, να ξαναπούμε, υπόθεση που θεωρούμε ότι δεν έχει κλείσει οριστικά, Νανά, γιατί η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να προκύψει εμπλοκή τους και σε άλλες ένοπλες ληστείες.
1: Έχεις δίκιο. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα είναι κοντά μας ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, και επειδή αυτή η περίοδος είναι στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο Προοπτική μόλις ξεκίνησαν για τη νέα χρονιά. Εδώ δεν μιλάμε απλά για μάθημα, αλλά για μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο, με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και τμήματα ολιγομελή σε ένα πραγματικά οικογενειακό κλίμα. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής οικονομίας, υγείας και πληροφορικής είναι ο μόνος δρόμος. Άρα λοιπόν, φροντιστήριο Προοπτικής στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνη, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι το 26410-24049 και 26787. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, να έρθουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί αυτό που λέγαμε για την περιοχή του Μεσολογγίου και ειδικότερα για την περιοχή των Ινιαδών, δηλαδή ότι υπάρχει ελιπέστατη αστυνόμευση λόγω υποστελέχωσης δηλαδή των αστυνομικών τμήματων αλλά και των διευθύνσεων, κάτι παρόμοιο ισχύει και εδώ στην περιοχή του Πανετολίου, όπου εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μην πούμε χρόνια, εκπέμπει σήμα κινδύνου και πλέον αυτό δεν αποτελεί απλώς μια γενική διαπίστωση, αλλά μια σκληρή καθημερινότητα για δεκάδες οικογένειες της περιοχής. Παρά λοιπόν τις κατά καιρούς αναφορές για αυξημένους αστυνομικούς ελέγχους και ειδικές ομάδες καταστολής, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δείχνει πλέον να έχει ξεφύγει. Κλοπές, διαρρήξεις, επιθέσεις και περιστατικά παραβατικότητας καταγράφονται ολοένα και συχνότερα, ακόμη και μέσα στη μέρα, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας. Οι μαρτυρίες κατοίκων είναι αποκαλυπτικές, όπως τις δημοσιεύει το Πανετόλιο News. Όπως αναφέρουν ομάδες νεαρών και παραβατικών στοιχείων, κινούνται ανεξέλεγκτα από γειτονιά σε γειτονιά, εκμεταλλευόμενες, όπως λένε, την περιορισμένη αστυνόμευση και την έλλειψη ουσιαστικής πρόληψης. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε αστικές κλοπές, αγροτικές περιουσίες, εξοχικά, σπίτια, ηλικιωμένοι και ανυπεράσπιστοι πολίτες βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο, ενώ πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά, είτε από φόβο είτε επειδή θεωρούν πως δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Λοιπόν, χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε μία ηλικιωμένη από το Πανετόλιο το απόγευμα, λέει, της 11ης Μαΐου. Ήρθαμε αντιμέτωπες με ένα άσχημο θέαμα, καθώς διαπιστώσαμε πως διέριξαν το σπίτι της γιαγιάς μου, μάλλον η εγγονή της το λέει αυτό, στο Πανετόλιο, που πρόσφατα, λέει, έφυγε από τη ζωή. Το σπίτι υπέστη ζημιές στην πόρτα και στα παράθυρα από την προσπάθεια των διαρρηκτών να μπουν μέσα. Η ίδια μάλιστα σημειώνει ότι οι δράστες τελικά αφαίρεσαν μόνο εξωτερικούς σωλήνες χαλκού, ωστόσο η αγανάκτηση και η ανησυχία των κατοίκων παραμένει τεράστια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη γειτονιά. Έχουν ανοίξει επανειλημμένα σπίτια και εξοχικά. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που ζουν καθημερινά με φόβο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι πολίτες του Πανετολίου ζητούν το αυτονόητο, να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς στα σπίτια και στις γειτονιές τους. Λέμε λοιπόν να μην ερημώσει η περιφέρεια, αλλά όταν δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν δουλειές, νομίζω ότι αυτό θα είναι κάποια στιγμή η φυσική κατάληξη, να ερημώσουν εντελώς τα χωριά σε κάθε δήμο και σε κάθε περιφέρεια. Επίσης, ένα σοκαριστικό περιστατικό είχαμε και στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, με πρωταγωνιστή έναν άντρα που συνελήφθη για ενδοοικογενειακές απειλές, ενώ στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν ολόκληρο πλωστάσιο πραγματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλοδαπή γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι ο πρώην σύντροφός της μετέβει τα ξημερώματα στην οικία της στην περιοχή της Παλέρου και την απείλησε φραστικά, προκαλώντας της φόβο και αναστάτωση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί του ΑΤΑ Ακτίου Βόνιτσας, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο λίγες ώρες αργότερα. Αυτό όμως που ακολούθησε στην έρευνα της οικίας του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών. Μια κυνηγητική καραμπίνα βρήκαν, ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα περίστροφο σε εξουδωμένη κατάσταση, δύο αεροβόλια όπλα, μία κάνη κυνηγητικής καραμπίνας, ένα ξεφίδιο με θήκη, 127 φυσίγκια διαφόρων τύπων, ένα τσόκ καραμπίνας και μία κροτίδα. Παράλληλα, ο συλληφθής παρέδωσε ακόμη δύο κυνηγητικές καραμπίνες, για τις οποίες κατήχε νόμιμη άδεια, οι οποίες επίσης κατασχέθηκαν. Σε βάρος του φυσικά σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής απειλής και περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών Καρνανίας. Και να κλείσουμε το αστυνομικό δελτίο και φυσικά και αυτό το ημέρο της εκπομπής μας με τη σύλληψη που είχαμε εδώ στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Είχαμε τη σύλληψη ενός αλλοδαπού, σε βάρος μάλιστα του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατάχθηκε η σύλληψή του για υπόθεση ληστείας. Παράλληλα, σε βάρος του κατηγορουμένου σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράνομη παραμονή στη χώρα.

0: 2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία της εκπομπής, 32 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Energy είστε και σήμερα ενημερωτικά και με πολύ αγάπη στέλνουμε την καλημέρα μας όλους όσους έχουν συντονιστεί μόλις τώρα στην φιλόξενη ενημερωτική συχνότητα του Energy 94,2. Η εκπομπή μας υπάρχει θέμα μέχρι τις 10 και σήμερα, επιμέλεια παρουσία Συνανά Θεοδωροπούλου. Λοιπόν, και πάμε λίγο στον αγροτικό κόσμο, οι οποίοι θα λέγαμε βάλλονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μεγαλύτερο όλων είναι φυσικά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε όμως με ό,τι έχει να κάνει βέβαια με τις αγροτικές ενισχύσεις, αλλά με το πλήγμα που δέχονται κάποιοι αγρότες τούτο το χρονικό διάστημα, μιας και σε περισσότερους από 27.000 αγρότες απέστειλε ειδοποίησης η ΑΔΕ, ζητώντας την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αγροτικών ενισχύσεων για το έτος 2023. Συνολικά τα προσανάκτηση ποσά ανέρχονται σε 16,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η ΑΔΕ μάλιστα διευκρινίζει ότι πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων και εφαρμόζεται από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση λοιπόν μη εφαρμογής της, υπάρχει κίνδυνος επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω διοικητικών, διασταυρωτικών και χωρικών επαληθεύσεων και αποτελούν πάγια ετήσια διαδικασία. Να πούμε ότι τα ευρήματα προκύπτουν από διάφορες αιτίες, μεταβολές στην αξία ή τον αριθμό δικαιωμάτων, ενίσχυση, ευρήματα επιτόπιων ελέγχων σχετικά με την επιλεξιμότητα, ενώ το φαινόμενο αυτό, να πούμε, δεν είναι καινούριο και θα τα ακούσουμε έτσι και σε κάποιους αγρότες σε ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε η τηλεόραση του Λεπάντο. Για τα έτη, για παράδειγμα, 2019 μέχρι 2022 έχουν ήδη υλοποιηθεί αντίστοιχες διαδικασίες. Για παράδειγμα, το 2019 αφορούσαν 9.768 δικαιούχους για 6,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2020 αγγίζαν περίπου τις 12.000 και βεβαίως το 2022 εκτινάχθηκαν σε 197.373 δικαιούχους για συνολικά 54,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ έστελνε στους αγρότες μηνύματα ότι για τα αυτά που λέμε τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Τι είναι αυτό? Είναι κάποια ποσά που ενδέχεται να έχει δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες παραπάνω από λάθος τιμολόγηση των μονάδων, πώς το λένε, που έπρεπε να πληρώσουν, ας πούμε, 10 ευρώ το στρέμμα και δώσανε 11. Και ψάχνουν να βρούνε τώρα και τότε, αλλά και τώρα πριν ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει πάλι οι ΑΔΕ πλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλο κουστούμι, και ζητάνε από τον κόσμο να δώσει χρήματα τα οποία έχουν δώσει αυτοί με δική τους ευθύνη. Λένε ότι έχουν δώσει. Πού θα τα βρουν οι αγρότες να τα δώσουν? Δεύτερον, δεν τους εξηγούν με τίποτα τι είναι αυτά τα χρήματα, για ποιο, δεν τους διευκρινίζουν δηλαδή τι ακριβώς είναι ή για ποιο στρέμμα ή για ποιο χωράφι, για να δουν τι γίνεται και αν είναι αλήθεια. Και ελοχεύει και ο κίνδυνος ταυτόχρονα να μπουν, αν κάνουν ένσταση, να μπουν στην διαδικασία του ελέγχου και να τους ταλαιπωρήσουν 1-2 χρόνια και να μην παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτό εμείς το καταγγέλουμε και πιστεύουμε ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση δηλαδή, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κυβέρνηση και η ΑΔΕ το ίδιο, προσπαθούν να καλύψουν τα δικά τους, το δικό τους φαγοπότη και τα σκάνδαλα, μπερδεύοντας τους αγρότες και καθυστερώντας να τους δώσουν τις επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο εκκρεμεί.
0: Forever and ever and over again. Give me some of that. Ooh, la, ooh, la, la. στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου βελτίωση δρόμου Μελίγκοβα-Αμβρακιά, δεύτερη φάση, προχώρησε χθες, Τρίτη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στην ορεινή Αιτωλιοκαρνανία και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Εργασίες θα εκτελεστούν σε ένα τμήμα περίπου 4,5 χιλιόμετρων, να πούμε, ξεκινώντας από το τέλος της υφιστάμενης ασφάλτου μετά τη Μελίγκοβα έως την Αμβρακιά. Στόχος είναι η μετατροπή του δύσβατου χωματόδρομου σε ένα ασφαλή και σύγχρονο οδικό άξονα, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης των χωριών της ορεινής Τριχονίδας με βελτίωση της βατότητας της οδού Γέφυρα Τριανταφυλαίκα Μελίγκοβα Αμβρακιά Αργυρό Πηγάδη. Η σύγχρονη οδός θα διασφαλίσει έτσι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα σε μια περιοχή με εξαιρετικό φυσικό κάλλος. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Οι κύριες παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες και διάνοιξη επενδυμένων ταφρών για την ορθή διαχείριση των ομβρίων υδάτων, κατασκευή τεχνικών έργων όπως τείχη αντιστήριξης και σωληνωτή οχετή, πλήρη οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση της οδού, εγκατάσταση σήμανσης, πινακίδες δηλαδή, και διαγράμμιση ότι προβλέπονται σε τέτοιου είδους έργα. Με το πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου είχαν γίνει έτσι πάρα πολλές ανακαινήσεις. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι μέσω του προγράμματος αυτού έγιναν με σχετικά πολύ γρήγορες διαδικασίες, κάτι που δεν είχαμε δει στο παρελθόν και αξίζει να το επισημάνουμε. Μάλιστα, με την ολοκληρώση της πρώτης φάσης είχαμε και την επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Δήμα, εδώ στην Αιτωλιοκαρνανία. Και βεβαίως επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπήρχαν κάποιοι Δήμοι στην Αιτωλιοκαρνανία που είχαν εκφράσει έτσι και τη δυσαρέσκειά τους, γιατί περιμέναν κάτι περισσότερο. Βγήκε λοιπόν αυτή η δεύτερη φάση. Ήδη έπεσαν οι υπογραφές στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη σύμβαση δωρεά για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης των σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Αυτή η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε 132 δήμους της Ελλάδος. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν από την κτηριακές υποδομές ΑΕ. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τη δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιός, ενώ τα σχολεία που πρόκειται να γίνουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος στη Δυτική Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 15, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με την Αιτωλιοκαρνανία προβλέπονται να γίνουν ανακαινήσεις μόνο σε 4 σχολεία: στο πρώτο ημερήσιο Επάλληλα Αγρινίου, στο τέταρτο ημερήσιο Γενικό επίσης Λύκειο Αγρινίου, προφανώς επειδή είχε αδικηθεί αρκετά με την πρώτη φάση του προγράμματος ο Δήμος Αγρινίου, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Νέο Χωρίου και στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ετωλικού. Σε όλα αυτά τα σχολεία θα γίνουν σημαντικές εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες φυσικά που υπάρχουν, όπως χρωματισμοί, κατασκευή ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδικές χαρές, βελτίωση γηπέδων κτλ. Και μάλιστα στο θέμα αυτό αναφέρθηκε κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση στους δημοσιογράφους ο κ. Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Ήδη κατά την πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στοχευμένες δράσεις με ορίζοντα υλοποίηση στη χρονική περίοδο 2026-2032 περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα περισσότερα από 100.000 άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, και πάμε να δούμε κάποιες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Η μαχητική καταρχήν δημοσιογράφος και βουλευτής Ηλιάνα Ικανέλη είναι προσκεκλημένη της συνάντησης του κύκλου «Διαλέξεις με θέα», που διοργανώνει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου σήμερα σε 7.30 το απόγευμα. Η Ηλιάνα Ικανέλη θα συνομιλήσει ανοιχτά με το κοινό για την πολυετή διαδρομή της στο δημόσιο βίο, τη δημοσιογραφία και την πολιτική, με κεντρικό άξονα την έννοια της εξόδου, ιδωμένης μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής διεκδίκησης, της προσωπικής αυθυπερβολής και της συλλογικής αφύπνισης. Η συζήτηση, να πούμε, ότι θα εστιάσει στη σημασία της παρησίας και τη ιδεολογική συνέπεια, καλώντας το κοινό σε ένα ουσιαστικό αναστοχασμό γύρω από τις μικρές και μεγάλες εξόδους που απαιτεί η εποχή μας, αλλά και τη δύναμη του λόγου ως εργαλείο αλλαγής.

Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Επί της ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, του Ιαματικού, θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου στις 18:00 το απόγευμα.

Επίσης να πούμε ότι αύριο 5η 14 Μαΐου θα τελεστεί και η Ιερά Γρυπνία στο Ιερό Παρακλήσιο Μεταμορφώσεω του Σωτήρος στο Πάρκο Αγρινίου με αφορμή την εορτή του Οσίου Ανδρέα του Ερημίτου. Ο Οσίος Ανδρέας ασκήθηκε, έτσι για όσους δεν γνωρίζουν, στο όρος Καλένα του Βάλτου και συγκαταλέγεται στη χωρία των Ετωλοκαρνάνων Αγίων, αποτελώντας έτσι μια σημαντική μορφή της τοπικής εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Η Ιερά Γρυπνία θα ξεκινήσει 9 η ώρα το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 12.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σιγά σιγά και ολοκληρώνουμε με την καλύτερη διάθεση, παρέα με το χορηγό μας βεβαίως, το Φωτιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Αν ο στόχος σας είναι η κορυφή στις πανελλαδικές, η προετοιμασία ξεκινά τώρα. Στο Φροντιστήριο Προοπτική καλύπτεται όλη η ύλη γυμνασίου και λυκείου με απόλυτη εξειδίκευση στις κατευθύνσεις θετική, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής, η εμπειρία των εκπαιδευτικών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η οργάνωση των ολιγομελών τμήματων μέσα σε ένα οικογενειακό κλίμα εγγυώνται το αποτέλεσμα που ονειρεύεστε. Οι εγγραφές μάλιστα για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν και το Φροντιστήριο Προοπτική σας περιμένει να σχεδιάζετε μαζί την επιτυχία. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης, μην ξεχνάτε, 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-24049 και 26787, διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

Λοιπόν, καλός θα είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Βέβαια, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα χαλάσει λίγο ο καιρός το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θα είναι κάτι το ουσιαστικό. Μυρίζει παντού άνοιξη, με τα ανθισμένα έτσι, λουλούδια, και έτσι θα πρέπει να παραμείνει και η διάθεσή μας.

Λοιπόν, να έχετε θετική σκέψη και καλή διάθεση. Βοηθάει να ξέρετε σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν αντιμετωπίζετε. Βέβαια θα μου πείτε, εύκολα λέγεται, δύσκολο είναι στην πράξη όταν τα προβλήματα τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, αλλά σίγουρα να ξέρετε ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ λιγότερες αν κατορθώσουμε να έχουμε μια θετική άποψη και θετική αντιμετώπιση όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, μείνετε εσείς εδώ στον Energy 94,2. Σε λίγο έχουμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά για δύο ολόκληρες ώρες κοντά σας και σήμερα από το στούντιο του Real που συνεργαζόμαστε, ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και φυσικά μην παραλείπετε να ενημερώνεστε από τα τοπικά μας αναλυτικά δελτία ειδήσεων σε επιμέλεια Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα είμαστε αύριο μαζί. Τη Δευτέρα όμως επιστρέφουμε δυναμικά και με πάρα πολύ όρεξη. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι και τη Δευτέρα θα είναι κοντά μας, έτσι, σε μια συνέντευξη εφόλης της Ήλιας και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας και όσους αγαπάτε. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Real FM. Η ώρα είναι 10.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αβέβαιο είναι το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον ομολογό του Xi Jinping. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά στον Λίβανο, λίγο πριν από τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ έχει υποστεί βαριά τραύματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, στην Ποσειδόνος ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΑΔΔΙ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Με 2-1 στην παράταση, η Southampton νίκησε την Middlesbrough και προκρίθηκε στον τελικό των play-off της Championship. Στον τελικό στις 23 Μαΐου στο Wembley θα αντιμετωπίσει τη Hull, διεκδικώντας την άνοδο στην Premier League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησεογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια, 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω, όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

άλλων. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα το πανεπιστημιακό λειτουργεί εύρυθμα. Όπου, για παράδειγμα, για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια, τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου, το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν, και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα. Δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες από τη μια η κυβέρνηση, που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει αυτή την ιστορία με το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Τι θα είχε γίνει αν αυτό έσκαγε πάνω σε ένα εμπορικό πλοίο της γραμμής? Πολύ χαλαρά και πολύ αψήφιστα το έχετε πάρει. Και όταν μάλιστα όλα δείχνουν ότι αυτή η μεγάλη πρόκληση προέρχεται από μια χώρα την οποία εμείς και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκυλί, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλιο με 1.000-1.500 ανθρώπους στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

τώρα Μανώλη να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11 Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
10: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
13: επιμένουμε.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων
13: υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
13: ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
13: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
14: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
15: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
16: Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου σήμερα θα συναντηθεί με τον ομολογό του Xi Jinping. Περισσότερα στο real.gr. 24-ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, την οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία αφήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπονται οι εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θρανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για την Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους τα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηδωλάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κυρία Βαρβιτσιώτη και κυρία Δεντελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τουρκανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο σε αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσα μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηδωλάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που, σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά, κύριε Χατζηδωλάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Το Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβομαι από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι
0: ήταν πράγματι,
1: πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμαι, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Δεντελινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το ανοίγει τη τιμένη Άνταλ Σιδερού Μαγκλιστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκαν βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο Τελευταία Μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζεμπλουμ, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τζηγουλάου, ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δεν δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιματέρ, γιατί αυτό το ντοκιματέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παραποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν είδε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, λυπάμαι, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζη Νικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνιβάλα, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις, χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι εμείς το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά. Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μένα 25. Θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Μια κριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβλαινε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα? Άμα σας ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελατεί, γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραδοσιακό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλον για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα.
3: Έφτασε.
2: Α, και.
3: Εννοείται.
2: Με.
3: Ξέρω.
2: Χωρίς.
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proterga Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πάμε! ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας...
9: Energy 94,2.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
11: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
14: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
13: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
14: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
13: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
14: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
13: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
15: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
16: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
18: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
17: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
18: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
17: Και είσοδος υπέροχη.
18: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
17: Και το μπάρμπεκιου.
18: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real FM.
23: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
24: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
23: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
25: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
23: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Real FM. Η ώρα είναι 11.
26: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
27: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
26: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
27: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
26: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
27: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
26: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
27: Ναι.
26: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
28: Ένα εισιτήριο.
26: Ναι.
28: Για το Final Four.
26: Ναι, ναι.
28: Στην Αθήνα.
26: Ναι.
27: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα.
26: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
27: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
26: Κέρδισα.
27: Τι.
26: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
27: Πώς.
29: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
30: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
29: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
35: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
37: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
38: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδιών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, ενώ το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, θυμού και βίας στα ιδρύματα. Στη συνάντηση Τραμπ-Τζιπίνγκ είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Αμερικής-Κίνας παραμένουν σταθερές, έχοντας όμως ανοιχτά θέματα στα οποία δεν διαφαίνεται εύκολη λύση. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Περισσότερα στο enikos.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέλη της ΑΔΔΗ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 26χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 74χρονος. Εξετάζονται τα αίτια του δυστυχήματος.
37: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
0: New York, New York, New York.
1: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
1: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
1: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
37: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
38: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
31: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δραστηριότητα.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
1: Κάτι γίνεται με τη γραμμή.
0: Δεν γίνεται με τη γραμμή, γίνεται με το κουμπί.
1: Όχι. Το είχα πατημένο. Αλλά κάτι γίνεται με τη γραμμή τότε.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορούμε να πάμε και εύκολα αλλού, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε.
1: Πάντως, είμαστε κατά των μονοπωλίων, αλλά πέστε πάνω στα μονοπόλια κατά
0: η NASA πάντως σε θέλει πάντα.
1: Η δεν NASA πάντα ξέρεις. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Ανοιχτή η πρόσκληση.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Βαρύ κλίμα πολύ από χθες με αυτή την είδηση με τα δύο κοριτσάκια. Τα δύο 17 χρόνια κοριτσάκια. Έχουν σπάσει οι καρδιές όλων μας.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και μια ουσιαστική συζήτηση για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος.
1: Ναι, και το.
0: Για τις ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό, για τις ευθύνες των γονιών. Όχι μόνο. Φορτώνουμε οι γονείς με προσδοκίες στα παιδιά μας. Αντί να τους ακούμε και να σεβόμαστε τα δικά τους θέλω και να στηρίζουμε τα δικά τους θέλω, εμείς προβάλλουμε τις δικές μας επιθυμίες πάνω τους.
1: Έτσι είναι. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς που
0: ακριβώς.
1: Κάποιοι να θες να το κάνει το παιδί σου δεν και καλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και επίσης είναι από την οικογένεια ξεκινούν και βέβαια το παιδικό σύστημα που έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε που τα αλλάζει και αλλάζουν και αλλάζουν και τα.
0: Φορτώνουμε τα παιδιά μας. Τα φορτώνουμε τα παιδιά μας.
1: Εγώ δεν μπόρεσα πραγματικά, δεν μπόρεσα να μπω σε κανένα site, ούτε το δικό μου, ούτε κανένα άλλο, να μπω να διαβάσω τις διηγήσεις. Δηλαδή απέφυγα. Δηλαδή δεν το άντεχα. Πραγματικά δεν το άντεχα. Διαβάσει το γράμμα τώρα μια κοπέλα που έπεσε από τον εκτόροφο.
0: Και ακούω και κάποιους ειδικούς.

0: ανθρώπους επιστήμονες που να λένε ότι ίσως κάνουμε λάθος οι δημοσιογράφοι που δημοσιεύουμε τα γράμματα των παιδιών.
1: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Γιατί βάζουμε ιδέες
1: μπαίνουν, στα παιδιά.
0: Ναι, στα παιδιά. Ναι, θέλει ναι. Και αυτό σκέψη και συζήτηση.
1: Τώρα και ένα άλλο δεύτερο θέμα, πολύ πιο χαμηλής, ας πούμε, χαμηλού.
0: Τα πανεπιστήμια, θα μου πεις.
1: Συναισθηματικού ενδιαφέροντος, ναι. Αλλά πλέον στο πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, είναι τα πανεπιστήμια. Εδώ ναι, λοιπόν ναι. Έχουμε το εξής πράγμα. Υπάρχει μια αστυνομία η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να γίνει κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάζεις ένα security θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος.
0: Το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
1: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι τύποι οι οποίοι μπουκάρανε μέσα. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
0: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
1: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
0: Στο ένα
1: ναι, μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλανε τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνε με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες και κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην έξω κοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια, φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα, έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις άλλες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
0: Ναι. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να γίνει μια, επιτέλους μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες. Αν κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
1: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έκτος χρόνος.
0: Πολλά χρόνια. 6-7 χρόνια.
1: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
0: Και
1: τώρα,
0: εγώ έχω την τιμή.
1: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο. Για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου. Ωραία. Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα, να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τζιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για τα ευθύνη των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφή και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή άγνωστη, αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε ένα-δύο λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας άκουγα. Λέω όμως, υπερθεματίζοντας φαντάζομαι σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
1: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκία. Κοιτάξτε.
1: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
1: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς. Θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε
1: πάντα να υπάρχουν αυτό.
2: Όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
0: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2 17χρονα κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε
0: γονείς,
2: είτε
0: μήπως είναι η ώρα να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι, ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή την δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
0: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι εκπαιδευμένοι.
2: Ναι, ναι. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
1: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
0: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
1: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν
0: λεπτομέρειες
1: από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ.
2: Θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται...
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις την αδειά λέξης για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Προσοχή! παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
12: Κύριε, για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στη συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα και στις εξοδούς για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
0: Μην πει τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις, το βλέπω στα μάτια σου.
1: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκαια της κάποιος να την εκφράσει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις. Τώρα άρχισε ένα εμφύλιος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσουμε.
0: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει, κατά την άποψή μου, μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα ο ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι, όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντροί, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15%, όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
0: Και πιστεύω, δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
2: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
1: Ναι, με αλλά αυτά, με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά. Η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη, κύριε Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου που λέγεται Πασόκ.
2: Λοιπόν, έτσι, για να μπω στον πυρήνα. Στον πυρήνα της ερώτησής σας και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ, τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την προσκλήση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
0: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
3: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε πάει μας χάρη χθες στο τέλος ήταν ένας ενδοαριστερός εμφύλιος.
0: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
3: Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. Είναι ρεσπαστική δύναμη και βίαιη. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Και τον αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του πανεπιστημίου με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στην αμυστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
0: νομισμό. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
3: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασία στι Βρετανικέ αρχέ, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στι Βρετανικέ αρχέ, όχι στην κυβέρνηση.
1: Για να πάμε τώρα στα άλλα, λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής: η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί, και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Αυτή, έτσι όπως προκύπτει, είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
3: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή που παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος, όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πει να έχει π.χ. διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι κομικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ναυρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγαν στην Ελλάδα από δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο ο Μητσοτάκης προφανώς του δημιουργεί πολιτική
1: και αυτή. Και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα αγγίζει.
3: Ένα τι λέω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία έπρεπε να ξεπερνά πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς να έχει πράσινη, μπλε ακρίδες, λέει που το τελευταίο ΠΚΠ, ποιο είναι μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα που έχουν βάλει λεφτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα, καμία αντίρρηση. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειας. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε. Και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόλα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
1: Ναι, για πείτε μας.
3: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλο το κερδίζανε, άλλο το χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σε σταθερά δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, αλλά δεν κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
1: Αν έχει όλα αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
3: Είναι δικό του θέμα.
1: Τα χάλια εννοώ σε επίπεδο ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
3: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθώ τελευταίες μέρες, όπως όλοι μας, τα πάνελ τα πρωινά. Όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνελ σε διάφορα κανάλια. Πλέον, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω και θα κρυφτούν οι εκλογές.
0: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
1: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπητό Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε συλλογικά.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
1: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι, όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
3: Μία με δουλειές. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως δείχνω στο στόχαστο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφό μου προγάμινας, που δεν έχω. Το ξαναβάζω, δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το ωραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, και πρέπει σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη, για να πούμε για την υγεία.
3: Και πάρα πολύ.
0: Για να πούμε μόνο υγεία ένα πρωί.
3: Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και με πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, αλλά εγώ είμαι και ακροατής του Γελεφέμ γενικά και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ναι, ναι.
3: Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβετε ακόμα, αλλά ο κύριος Δελατόλας.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου,
1: ναι,
3: τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά είχες δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλό συνέδριο. Γεια σας, γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες στείνονται λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας του Αριστοτέλειου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ποιο μήνυμα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας? Τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις 2 17χρονες. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους εφήβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας. Τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής. Χρυσάφι κοστής γενικείας συγγραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά. καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και... Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί!
17: Και εκεί!
15: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
19: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το... Energy. 94,2.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Ρόκοπουλας.
1: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Την απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM. Η ώρα είναι 12.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 410 25 695.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
6: Αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.
9: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 29 555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
10: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
11: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
12: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
11: Τίποτα. πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
12: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
13: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
14: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
15: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
16: Ακόμη σπέσιαλ ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
17: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
18: Delivery στο 2641-044-555.
19: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
20: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα
21: είναι η μουσική σου ενέργεια.
22: Energy 94,2.

0: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
1: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε! Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο. Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας. Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
2: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Τρόπο με τον οποίο δρούσε η βαριά οπλισμένη εγκληματική οργάνωση που άδειαζε τράπεζες σε Αττική και περιφέρεια με λεία άνω των 480.000 ευρώ, παρουσίασε η ελληνική αστυνομία μετά την εξάρθρωση της πείρας και τη σύλληψη 8 συνολικά ατόμων. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας, Κατοχή Μεσολογγίου και Κάτω τη Θωρέα, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 29χρονος από το Μεσολόγγι.
12: Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας και κατοχή ετωλοκαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλεκόταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρα διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές.
13: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσικίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία καθώς και αλεξίσφαιρο γυλαίκο.
11: Η ενδελεχής έρευνα των κλιμακίων των ενόπλων δυνάμεων που ανέλυσε τις κινήσεις μέσα από το GPS και τα serial numbers του πλωτού drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα κατέληξε και επίσημα στο συμπέρασμα ότι ήταν ουκρανικής προέλευσης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του, τόνισε πως ο εντοπισμός του drone στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί σοβαρό ζήτημα. Προβληματισμό προκαλεί επίσης στην Αθήνα το γεγονός ότι το ουκρανικό drone καμικά φέρεται να διέσχει σε δεκάδες ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος πριν καταλήξει σε παραλία της Λευκάδας χωρίς να εντοπιστεί. Την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου βελτίωση δρόμου με Λίγκοβα Αμβρακιά Β' φάση προχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στην ορεινή Ετωλακαρνανία και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας Οκανά και η διεπιστημονική του ομάδα ζητούν δέσμευση του Υπουργείου Υγείας ότι τα κέντρα πρόληψης θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, διατηρώντας τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της πρόληψης και των λοιπών υπηρεσιών της, καθώς επίσης και τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας πως οι εργαζόμενοι δεν θα βρεθούν στο δρόμο, αλλά θα συνεχίσουν την πολυετή εργασία τους με το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Μια κλοπή που προκαλεί ήλιγκο όχι μόνο λόγω του χρηματικού ποσού, αλλά και λόγω της ιδιότητας του δράστη εξιχνίαση ασφάλεια Ιγουμενίτσας. Ένας αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν σε επιχείρηση της Θεσπρωτείας Σφαγείο, συνελήφθη κατηγορούμενος ότι άρπαξε από τον εργοδότη του το ποσό των 146.600 ευρώ. Γνωρίζοντας προφανώς τις κινήσεις του ιδιοκτήτη και το κυριότερο το μυστικό σημείο όπου φυλάσσονταν οι εισπράξεις, παραβίασε το παράθυρο της αποθήκης. Χωρίς να χάσει χρόνο, κατευθύνθηκε στο σημείο απόκρυψης και αφαίρεσε το τεράστιο τεράστιο ποσό, πιστεύοντας ότι είχε διαπράξει το τέλειο έγκλημα. Η εμπειρία των αστυνομικών της Ιγουμενίτσας όμως τον οδήγησε γρήγορα σε αδιέξοδο. Μετά από μεθοδική έρευνα, ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε ως ο νούμερο ένα ύποπτος. Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ο ίδιος φαίνεται να κατάλαβε ότι το παιχνίδι είχε χαθεί. Υπέδειξε στους αστυνομικούς στο σπίτι του, όπου και φύλασε το σύνολο των κλαπέντων χρημάτων. Τα χρήματα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν πίσω στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας γνωστοποίησε την άφιξη και παρουσίαση ακόμη 28 αστυνομικών στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι οποίοι έφτασαν στο νησί για να βοηθήσουν στις αυξημένες ανάγκες κατά την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα χτίζοντας σχολεία συμπερίληψης, δικαιώματα, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, την οποία συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ομιλητές ανέπτυξαν σημαντικές πτυχές που αφορούν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρωμά.
14: Τίποτα σχολεία συμπερίληψης, δικαιώματα, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων είναι το αποτέλεσμα μιας υποβιβαλικής σύγκρασης.
11: Κοντά στον υποβιβασμό βρίσκεται η ΑΕΛ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Πανετολικό χθες στο Αγρίνιο για την 8η αγωνιστική των play-out σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με τον Τούμπτα. Ήταν κοντά σε μια μεγάλη νίκη, αλλά με τον γκολ που δέχθηκε στο 90-5 από τον Γκαρσία, πλέον μόνο με θαύμα θα φτάσει στην παραμονή. Η ομάδα του Αγρινίου με 35 βαθμούς κλείδωσε και μαθηματικά την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
16: Energy 94,2. Energy.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
8: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Energy. 94,2.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση
8: εδώ τη σπουδάσαμε.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
12: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor.
13: Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
14: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
15: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
15: Πάτρας Παναγιώτης.
16: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
17: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Ίσης ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει. Έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομιλική της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενέβη η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΔΗ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν έθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Βουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
4: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παρά του Συντάγματος, που αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα.

0: τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι 2 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια φέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
1: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και απαράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
2: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματα τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
2: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
0: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια φέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Ήταν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο. Είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο. Ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
5: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκης να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
6: νομοθέτη. Μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
5: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη

0: χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών, δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστε Βρετανική αρχή.
1: Πρέπει να υπάρξει έλεγχο στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
2: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
1: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στα θρανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
4: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδόση Πάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
5: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από την διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
4: Για να μην μπορεί προφανώς να τις σταματήσει κανείς.
5: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοχειρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, εμπεριέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
4: Τύπου ημερολόγιο, ναι.
5: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι, ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται, τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του, του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδί.
4: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
5: Είναι αυτές, έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχθούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν προτίστος οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
6: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μια τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
7: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ύβης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη Πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις Αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του Αμερικανικού επιχειρήν, όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάστον, ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτακτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερή του σχέση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα...
9: Energy 94,2.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
12: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
11: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
12: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
11: Και είσοδος υπέροχη.
12: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
11: Και το μπάρμπεκιου.
12: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
13: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
12: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
13: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27-940.
14: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Ρόκοπουλος.
1: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.
5: 5:30 χθες το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, όλοι με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Επιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
7: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΑ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενεύει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
8: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά από τη Αστεπάλαια και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτική σύνα για λογαριασμό τότε, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιο είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
12: Καλημέρα.
13: Καλώς τον.
12: Θα ήθελα ένα...
13: Έφτασε.
12: Α, και...
13: Εννοείται.
12: Με...
13: Ξέρω, ξέρω.
12: Χωρίς...
13: Βεβαίως.
14: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ!
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
23: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
24: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
27: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορίαυρο στο Σύνταγμα και βασική αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία, όπως τονίζουν, πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ασθενειογενής εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα, την αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτω, να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, Μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτίριων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε ως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025. Και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα, που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση, αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντες σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Θυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων θα είναι κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Γλυφάδα, Ελισάβετ. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%. Ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος, να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο Υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, αλλά και της Υφυπουργού Μιάτα Φαμπουλέκ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθέ σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι. Προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, τη γνωστή οικογένεια, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκυ Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Στάντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη ΡΟΙΚ Αρένα για τον απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παικτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης Καρασκάκης, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5 έως 8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play out, 8η αγωνιστική, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό, σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
9: Ο καιρός.
1: Άρα η συννεφιά, έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
10: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33 άρια. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
11: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σπροπύργου.
12: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
13: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
14: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
15: Αυτό σου πάει τέλεια.
14: Φοράω ένα άλλο.
15: Καλά, αυτό φοβερό.
14: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
15: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
14: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
16: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
17: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
16: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
17: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
16: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
18: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
19: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
20: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
21: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
22: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
21: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
22: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
23: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
24: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
23: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
24: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
23: Delivery στο 26410 44 555.
24: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
25: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μέσα εβδομάδα σε ένα τελικό κουσκούς. Είναι εδώ, είναι στην παρέα σου, 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος, θα είναι καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος πότε είναι?
0: Δύο. Μία-δύο, νομίζω. Κάπου...
1: Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λαϊκό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτη, είμαστε.
0: Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ιχθυοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο. Γιατί θέλει να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα για να καταλάβεις τι επικρατεί σε ένα Μασούτη. Ένα χαμόγελο, μια καλή διάθεση, μια ζεστή αγκαλιά γενικότερα, γιατί θέλεις να νιώθεις ωραία. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι τα ψώνια τα έχουν σαν ψυχοθεραπεία. Οπότε θέλεις σε αυτή τη διάρκεια να μην έχεις κάτι που να σου χαλάσει, να σου σπάσει τα νεύρα. Οπότε εκεί θα το βρεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σε εσένα που σε ενδιαφέρει και το ενεργειακό αποτύπωμα όπως το Μασούτη, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και μπορείς επίσης να πας σε ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο για όλους και σε όλους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, το ακούς πρώτα εδώ, έτσι έχει μάθει. Εμείς ένα δύο ώρο θα μάθουμε παρέα πολλά τραγούδια.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είδε το βίντεο, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, yes, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Τα βαριά, ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν σου
1: αυτό,
0: πάει,
1: αυτό.
0: Δηλαδή δεν σου πάει στο μυαλό ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ συναισθαλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι, καλά.
1: Όχι, ενώ αν τον γνωρίσει και το συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την πέφτει στους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνεις στο κομμάτι.
0: Όχι, όχι, και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Όχι,
1: θα σου πω, όντως όταν ερχόντουσαν καλλιτέχνη στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε, αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει, ρε παιδί μου, μεταξύ του ορκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά μπορεί να είναι τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιάμος και επιστρέφω.
1: Ορκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά πράγματα.

0: uncensored εκπομπή πλέον.
1: Ναι,
0: σούσουρο, Ανδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, Devil Wears Prada, θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου έλεγε ότι μου είπε ότι θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε.
1: Στην τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε, συνδρομητικό. Εμένα μου άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο ΟΠΑ. Θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μου αρέσει να.
0: Σου λέω, σε αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το ψέμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το έλεγε αυτό,
0: Δημήτρης Κόκοντας. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Καλά.
0: Τι Παύλος Λεωρού Μπριτάνη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η πληροφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει. Τρέπεις.

0: Daily Couscous.
1: Energy 94,2.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τη ώρα, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
7: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
8: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
9: Ελαστικά Zoe's Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
8: Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
10: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
0: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντουματου σαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
11: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
0: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
12: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι κυκλοφορεί και την.
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ. 15 κυκλοφορεί το ηχογένεια του Απόν. Το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ, οκ.
0: Επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι Απόν. Έτσι το έκανα το θυμικά. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του Απόν.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου? Ήσουν
0: τόσο φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι και εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, και εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχα να πάω στο αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo,
1: τέτοιο.
0: Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένο σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαι εθισμένο ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Απόνερε, μπέτικο και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, ένα αντίληπτος κούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Μιλάμε για ποικίλες ύλες πράγματα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και δει στο
0: εξωτερικό. Ακριβώς σπόρο, ακριβώς σπόρο. Εμένα
1: με έστερνε ο Σπύρος.
0: Ναι, με έστερνε ο Σπύρος να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή αγοράζει εσύ ένα πακέτο κάρτες που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί το Λονδίνο τη είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πωλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι, 1.600.000.
1: Τα μάτα.
0: Εγώ που λέω το Σπύρο, σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία που πέρασε και την άποψη που περίμενα. Αν κερδίσει κάτι πολύ, μην με ξεχάσεις.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το άλμπουμ, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό.
1: Πόσο κοστίζει το άλμπουμ, παιδί μου, και τις κάρτες. Και υπάρχουν κάρτες που μπορούν να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα, ξέρω, έχει 1000 κάρτες. Που είναι χρυσές και ξέρω, αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, ας πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτες.
1: Έχω. Όπω το πιστεύω, δεν τηλεκάνει.
0: Όχι. Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας, και επιστρέφω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει πηγήσμα διαντάξει.
1: Τηλεκάρτες μάζευες.
0: Τηλεκάρτες. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτες σε τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Τις σπάνιες.
1: Τι λες.
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο μου έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτης. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα όχι. Αλλά... Και δεκάτες είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Τη Άννα Βίστη είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν τις σπάνιες πολύ.
1: Παιδάκι, μόνο
0: σε ξέρω. Ρόκο έχω τηλεκάρτα.
1: Να σε ήξερα τότε στην κατασκήνωση που δούλευα. Όχι δούλευα. Ήμουνα κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξυσκαθόμουν και έκανα. Βέβαια, με καρτοτηλέφωνα μιλούσαμε. Μα δίνανε οι γονείς μας καρτοτηλέφωνα και. Τηλεκάρτες και πηγαίναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς μας τηλέφωνο.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22990 και 694 24 72 720.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
8: επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων
8: υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
8: ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
13: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
14: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
15: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
16: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
17: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
18: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
19: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
20: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
21: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: Energy στους 94,2.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακά και ήδη γίνεις. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια ήδη γίνεις Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
10: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
9: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
10: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
9: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
10: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
11: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
12: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
11: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
12: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
11: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
12: Τέντες παραδείσεις.
11: Τηλέφωνα 2641 034 378 και 6972 160 970.
13: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
14: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
13: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
14: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μαμά Μία.
15: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
16: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
15: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
16: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
15: Delivery στο 2641-044-555.
16: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
17: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
18: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
19: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
20: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
19: Πάτρας Παναγιώτης.
20: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
21: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
22: Κάθε ώρα
21: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
22: Energy.
21: 94,2.
23: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρο. Πότε μπήκαμε στο. Δεν σου πω για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λιλιπούτι οι καρναβαλιστές.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι, αυτό το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων, το άρρωστο. Να του δώσω ένα αντιβίωση κλπ. Το οποίο με βλέπει και με χαίζει. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το έγκαιζο. Αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί το ανοίγω το στόμα και του βάζω την αντιβίωση μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω πού είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά έβαλα, πήρα την άμμο που εκεί που την είχα ξέρω εγώ στην αποθήκη, ξέρεις που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλα.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνεις χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσεις. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιος έχει κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό
0: γενικά,
1: που θα βρω.
0: Γενικά, άκου λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακόμενο αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο τους. Είναι πάρα πολύ υποχόνδρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Εμένα δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ήταν μωρό ακόμα ο Θόρ. Προσπαθούσε, το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνω. Εντάξει. Και τι είχαν κάνει, επειδή η τουαλέτα του είναι στη μικρή του τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Όπως είχε ένα κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσε το κακόμενο να μπει. Και το κακόμοιρο πήγε και τα έκανε στην πόρτα της τουαλέτας. Δηλαδή τίποτε εγώ ήθελα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να μπω. Γιατί τη λύθηκε, μου κλείσατε την πόρτα. Δηλαδή, τι να κάνει το ζωντανό κι αυτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο το άγχος μου η τουαλέτα του. Είναι και το μην ξύσει τα πάντα όλα, μην φάει τίποτα. Αυτά.
0: Χρυσέ τα κακούτη, πες και θα έρθει.
1: Που γυρνάς, πες

0: Γιώργος Μαζωνάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω να δω.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα. Έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμό στο Mad Video.
0: Το λέω εσένα που σου φωνεί.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, που μπορεί να φωνή.
0: Φωνέ!
1: Ακούω φωνέ.
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Πού μα ακούνε, ναι, εμένα να ουρλιάσουν.
1: Ναι.
0: λοιπόν. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: ξαφνικά, που λέει και η Κέιτ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία. Yeah.

0: βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις τα φύλλα.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: καταστήματα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Τρόπο με τον οποίο δρούσε η βαριά οπλισμένη εγκληματική οργάνωση που άδειαζε τράπεζες σε Αττική και περιφέρεια με λεία άνω των 480.000 ευρώ, παρουσίασε η ελληνική αστυνομία μετά την εξάρθρωση της πείρας και τη σύλληψη 8 συνολικά ατόμων. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου Γαλάτση, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Εγύρα Αχαΐας, Κατοχή Μεσολογγίου και Κάτω τη Θωρέα, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 29χρονος από το Μεσολόγγι.
9: Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτση, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Εγύρα Αχαΐας και Κατοχή Ετωλοκαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλεκόταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρα διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές.
10: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσικίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία καθώς και αλεξίσφαιρο γυλαίκο.
8: Η ενδελεχής έρευνα των κλιμακίων των ενόπλων δυνάμεων που ανέλησε τις κινήσεις μέσα από το GPS και τα serial numbers του πλωτού drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κατέληξε και επίσημα στο συμπέρασμα ότι ήταν ουκρανικής προέλευσης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του, τόνισε πως ο εντοπισμός του drone στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί σοβαρό ζήτημα. Προβληματισμό προκαλεί επίσης στην Αθήνα το γεγονός ότι το ουκρανικό drone καμικά φέρεται να διέσχισε δεκάδες ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος πριν καταλήξει σε παραλία της Λευκάδας χωρίς να εντοπιστεί. Την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου βελτίωση δρόμου με Λίγκοβα Αμβρακιά Β' φάση προχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στην ορεινή Ετωλοκαρνανία και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας Οκανά και η διεπιστημονική του ομάδα ζητούν δέσμευση του Υπουργείου Υγείας ότι τα κέντρα πρόληψης θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, διατηρώντας τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της πρόληψης και των λοιπών υπηρεσιών της, καθώς επίσης και τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας πως οι εργαζόμενοι δεν θα βρεθούν στο δρόμο, αλλά θα συνεχίσουν την πολυετή εργασία τους με το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Μια κλοπή που προκαλεί ήλιγκο όχι μόνο λόγω του χρηματικού ποσού, αλλά και λόγω της ιδιότητας του δράστη εξιχνίαση ασφάλεια Ιγουμενίτσας. Ένας αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν σε επιχείρηση της Θεσπρωτείας Σφαγείο, συνελήφθη κατηγορούμενος ότι άρπαξε από τον εργοδότη του το ποσό των 146.600 ευρώ. Γνωρίζοντας προφανώς τις κινήσεις του ιδιοκτήτη και το κυριότερο το μυστικό σημείο όπου φυλάσσονταν οι εισπράξεις, παραβίασε το παράθυρο της αποθήκης. Χωρίς να χάσει χρόνο, κατευθύνθηκε στο σημείο απόκρυψης και αφαίρεσε το τεράστιο ποσό, πιστεύοντας ότι είχε διαπράξει το τέλειο έγκλημα. Η εμπειρία των αστυνομικών της Ιγουμενίτσας όμως τον οδήγησε γρήγορα σε αδιέξοδο. Μετά από μεθοδική έρευνα, ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε ως ο νούμερο ένα ύποπτος. Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ο ίδιος φαίνεται να κατάλαβε ότι το παιχνίδι είχε χαθεί. Υπέδειξε στους αστυνομικούς στο σπίτι του, όπου και φύλασε το σύνολο των κλαπέντων χρημάτων. Τα χρήματα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν πίσω στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας γνωστοποίησε την άφιξη και παρουσίαση ακόμη 28 αστυνομικών στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι οποίοι έφτασαν στο νησί για να βοηθήσουν στις αυξημένες ανάγκες κατά την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα χτίζοντας σχολεία συμπερίληψης, δικαιώματα, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, την οποία συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρωμά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ομιλητές ανέπτυξαν σημαντικές πτυχές που αφορούν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρωμά.
11: Τίποτα σχολεία συμπερίληψης, δικαιώματα, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων είναι το αποτέλεσμα μιας υποβιβανικής σύμπραξης.
8: Κοντά στον υποβιβασμό βρίσκεται η ΑΕΛ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Πανετολικό χθες στο Αγρίνιο για την 8η αγωνιστική των play-out, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με τον Τούμπτα. Ήταν κοντά σε μια μεγάλη νίκη, αλλά με τον γκολ που δέχθηκε στο 90-5 από τον Γκαρσία, πλέον μόνο με θαύμα θα φτάσει στην παραμονή. Η ομάδα του Αγρινίου με 35 βαθμούς κλείδωσε και μαθηματικά την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
7: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
13: Energy 94,2.
14: Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: περνάει άστο.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψησταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27-940.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
0: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά.
10: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
15: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 58 314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
17: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτη φίρμη.
16: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
18: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, energy, 94,2.
19: Energy.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
7: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
6: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
7: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
8: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
9: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
8: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
9: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
8: Delivery στο 26410-44555.
9: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
10: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
11: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
10: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
11: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
10: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
12: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
13: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
14: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
15: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον ένα.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
8: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
12: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
11: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
12: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
11: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
12: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
13: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
14: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων TPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές, με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογγίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουί στη γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντούμα του σαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
4: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
16: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Τρόπο με τον οποίο δρούσε η βαριά οπλισμένη εγκληματική οργάνωση που άδειαζε τράπεζες σε Αττική και περιφέρεια με λεία άνω των 480.000 ευρώ, παρουσίασε η ελληνική αστυνομία μετά την εξάρθρωση της πείρας και τη σύλληψη 8 συνολικά ατόμων. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου Γαλάτση, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας, Κατοχή Μεσολογγίου και Κάτω τη Θωρέα, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 29χρονος από το Μεσολόγγι.
18: Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτση, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας και Κατοχή Ετωλοκαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλεκόταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και σε απόπειρα διάρρηξης ATM σε επαρχιακές περιοχές.
19: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοπτικές αρχές. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσικίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία καθώς και αλεξίσφαιρο γυλαίκο.
17: Η ενδελεχής έρευνα των κλιμακίων των ενόπλων δυνάμεων που ανέλυσε τις κινήσεις μέσα από το GPS και τα serial numbers του πλωτού drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα κατέληξε και επίσημα στο συμπέρασμα ότι ήταν ουκρανικής προέλευσης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του, τόνισε πως ο εντοπισμός του drone στις ελληνικές θάλασσες

0: αποτελεί σοβαρό ζήτημα. Προβληματισμό προκαλεί επίσης στην Αθήνα το γεγονός ότι το ουκρανικό ντρόουν Καμικάζι φέρεται να διέσχει σε δεκάδες ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος πριν καταλήξει σε παραλία της Λευκάδας χωρίς να εντοπιστεί. Την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου βελτίωση δρόμου Μελίγκοβα-Αμβρακιά Β' φάση προχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών στην Ορεινία το Λαγκαρδανία και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας Οκανά και η διεπιστημονική του ομάδα ζητούν δέσμευση του Υπουργείου Υγείας ότι τα κέντρα πρόληψης θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, διατηρώντας τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της πρόληψης και των λοιπών υπηρεσιών της, καθώς επίσης και τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας πως οι εργαζόμενοι δεν θα βρεθούν στο δρόμο, αλλά θα συνεχίσουν την πολυετή εργασία τους με το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Μια κλοπή που προκαλεί ήλιγκο όχι μόνο λόγω του χρηματικού ποσού αλλά και λόγω της ιδιότητας του δράστη εξιχνίασε ασφάλεια Ιγουμενίτσας. Ένας αλλοδαπός, ο οποίος εργαζόταν σε επιχείρηση της Θεσπρωτείας Σφαγείο, συνελήφθη κατηγορούμενος ότι άρπαξε από τον εργοδότη του το ποσό των 146.600 ευρώ. Γνωρίζοντας προφανώς τις κινήσεις του ιδιοκτήτη και το κυριότερο το μυστικό σημείο όπου φυλάσσονταν οι εισπράξεις, παραβίασε το παράθυρο της αποθήκης. Χωρίς να χάσει χρόνο, κατευθύνθηκε στο σημείο απόκρυψης και αφαίρεσε το τεράστιο ποσό, πιστεύοντας ότι είχε διαπράξει το τέλειο έγκλημα. Η εμπειρία των αστυνομικών της Ιγουμενίτσας όμως τον οδήγησε γρήγορα σε αδιέξοδο. Μετά από μεθοδική έρευνα, ο αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε ως ο νούμερο ένα ύποπτος. Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και το συνέλαβαν, ο ίδιος φαίνεται να κατάλαβε ότι το παιχνίδι είχε χαθεί. Υπέδειξε στους αστυνομικούς στο σπίτι του, όπου και φύλασε το σύνολο των κλαπέντων χρημάτων. Τα χρήματα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν πίσω στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας γνωστοποίησε την άφιξη και παρουσίαση ακόμη 28 αστυνομικών στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι οποίοι έφτασαν στο νησί για να βοηθήσουν στις αυξημένες ανάγκες κατά την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα χτίζοντας σχολεία συμπερίληψης, δικαιώματα, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, την οποία συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ομιλητές ανέπτυξαν σημαντικές πτυχές που αφορούν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρωμά.
1: Τίποτα σχολεία συμπερίληψης, δικαιώματα, εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων είναι το αποτέλεσμα μιας υποβιβανικής σύμπραξης.
0: Κοντά στον υποβιβασμό βρίσκεται η ΑΕΛ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Πανετολικό χθες στο Αγρίνιο για την 8η αγωνιστική των play-out σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με τον Τούμπτα. Ήταν κοντά σε μια μεγάλη νίκη, αλλά με τον γκολ που δέχθηκε στο 90-5 από τον Γκαρσία, πλέον μόνο με θαύμα θα φτάσει στην παραμονή. Η ομάδα του Αγρινίου με 35 βαθμούς κλείδωσε και μαθηματικά την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Energy 94,2. Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.

0: Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
7: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-29555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Energy

0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό. Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
10: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
11: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
12: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
13: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο.

0: Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
7: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
13: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις. Προστασία.

0: και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
0: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
0: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
0: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντουματου σαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
2: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
1: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
3: Η ώρα είναι 9 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
1: Energy.
2: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Energy.
3: Energy, energy, energy, energy παντού. Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία, στη γυμναστική, παντού, παντού μαζί. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε. Βραδάκι λοιπόν, Τετάρτη στην Δαρτίτσας, 13 του Μάη μας. Μέσα εβδομάδας, κοντεύουμε και τα μέσα του μήνα μας. Και καλησπέρα σου και καλώς ήρθες και όμορφα να περάσουμε και πολύ καλά και μουσικά να ξενυχτήσουμε. Ξενύχτη με το Μιχή, το μουσικό χαμόγελο και το σοφάκι του Μιχή, τη Σοφία Χατζή. Ξενύχτη λοιπόν με το Μιχή σου και το καφεδάκι σου από τον Άκη σου. Καθημερινά να απολαμβάνεις το καφεδάκι του Άκη με τιμή. Με τιμή μαρεούλα με νερό, καφές δηλαδή και νερό, 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σχιαδίμανα Ξενοπούλου 1. Για τα σέρβις τώρα που θέλει, οπωσδήποτε το αυτοκίνητό σου, όχι εσύ, εσύ απλά θα το πας εκεί και θα το αφήσεις σε Γιάννη Χουντάρα Βασίλη Παπαθανασίου και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Έχουμε και ένα άλλο εξειδικευμένο συνεργείο, έχουμε το Φώτη Λόι, συνεργείο κινητό λοιπόν, καταφτάνει στον επαγγελματικό και τον οικιακό χώρο σου για την επισκευή στο ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο και την παγκομηχανή. 69-36-51-71-85 Κοσμά Ετολού 0 στο καινούριο. Θέλουμε Μάριο, θέλουμε μια υπέροχη εμφάνιση, θέλουμε κούρεμα, θέλουμε χτένισμα, τη βαφή μας, όλα τάχει και έχει και πολυετής εμπειρία, αλλά και ιδιαίτερα προσιτές καλές τιμές. Εθνικής Αντίστασης 5. Είναι ο Μύρης και έχει το ψητοπολείο του, έχει το fast food του και τα έχει όλα. Έχει υπέροχη γεύση στα σουφλάκια του εκεί, τα καλαμάκια του, στα πιτόγυρά του. Χειροποίητο γύρο να απολαύσεις. Το αρνάκι, το ντόπιο, το γάλακτος, καθημερινά να το απολαύσεις. Τιμή κιλού σε προσφορά στα 24 ευρώ. Μύρης δηλώνει σε αγαπάκι του Μιχή. Στο Μύρη μας Χαριλάου Τρικούπη 15. Στο παρεάκι μας έχουμε και το κέντρο υπασίας, τα μαθηματάκια υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά, στον κόμπο Πανετολή. Με τις καλύτερες τιμές 69-36-13-038 και φυσικά έχουμε και NGN όλοι. Θέλουμε ποιότητα καυσίμων. Ποιότητα καυσίμων, καλή εξυπηρέτηση, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανση, σταχυόλα. Είναι NGN όλοι. Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγνέα Οντήριου. Και είναι και ο κόμμος στα δύο. Έχουμε τον καλό μας Μανώλη Τσεκούρα στο καλό μουσικό χαμογελό μας να δίνει σε σένα την ευκαιρία να κάνεις μια αξιόλογη αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αφού δώσεις και το παλιό σου, πάει και το παλιό σου, παίρνεις το νέο σου, το ελέγχεις με έτσι, test drive, το ελέγχεις σε συνεργείο της επιλογής. Σου. Όχι προκαταβολή, όχι φωνάζω Μανώλης μας, μόνο αρκετές δόσεις ευκολίες πληρωμής. Στο παρεάκι μας έχουμε και το ηλεκτρονικό.

Τεχνολογία αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Δυναμό, μίζες, μπαταρίες με εγγύηση 2 έτη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και έχουμε την καλύτερη εγγύηση στο κουλουράκι Θεσσαλονίκη. Αρκεί να είναι από το M κουλουράκι μας. M κουλουρί. Χαριλάου Τρικούπη 9 εναντί Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 εναντί του ΚΕΠ. Είναι χειροποίητο και πολύ νόστιμο. Είναι η Αφίντα Ρίλα και είναι και αυτή πολύ νόστιμη ως άνθρωποι και ως επαγγελματίες. Για εξατμίσεις καταλήτες DPF Clinic, καθαρισμός φίλτρων, 2 χρόνια εγγύηση, γράπτη. Στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Γοργοποτάμου έχουμε στην παρεούλα μας και ασφάλεια, φύλακας άγγελος παντού στην εκδήλωση, στην εργασία σου, στα πάντα όλα σου, στην οικία σου, κάμερες, περιπολίες, φυλάξεις και συναγερμοί, κόμβος πανετολίου. Έχουμε φυσικά και την κυποτεχνική του ζώη μας με λιπάσματα για κάθε είδους καλλιέργεια, με φυτοφάρμακα, με φυράματα, καλαμπόκι, ζωοτροφές, σπόρους, δέντρα, τα λουλουδάκια σου, εθνική αντιστάσεως 114. Τώρα έτσι ανοίγει και ο δρόμος εκεί. Πιο στη χάρη σου θα φτάνεις με ευκολία στο χώρο. Και φυσικά θα αγοράζεις αυτά που θέλεις. Και επειδή θέλεις και ένα μπεργκεράκι, με σαντουιτσάκι, με παγωτάκι, με κρεπούλα, ice cream, μόνη σου επιλογή, νόστιμη και αγαπημένη, στην Μπουκογιάννη 6 από 6 το απόγευμα. Θέλω να ακούς παντού. Και για να ακούς παντού, www.energy942.gr. Θέλω να ενημερώνεσαι όπου και αν βρίσκεσαι από τα social του σταθμού Energy 942. Και επίσης θέλω να μου αποστέλεις τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια για επιλογές, για αφιερώσεις, για θεματάκια συζήτησης και όλα τα υπόλοιπα σου, σχόλιά σου, τα διάφορά σου, τέλος πάντων, τα περαδόθε σου. Γράφεις μιχή στην αρχή το προθεμά μας, 2 γράμματα, μιχή κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,3. Και για γραπτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα, εκεί γράφεις μιχιένα, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754-1,64. Η καλύτερη διάθεση φορεμένη και για αυτό το βραδάκι, για το δικό μας μουσικό παρεάκι. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στέλνω στη φίλη μου την Παρασκευή. Γλυκιά μου και καλή μου Παρασκευή, καλή ξεκούραση που σίγουρα την έχεις ανάγκη. Η εκπομπούλα μας χαρισμένη για σένα και την οικογένειά σου, να είσαι καλά, να μου είστε καλά. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: νίκη σου.
1: Ο Διονύσης Γινά σε πρώτη μετάδοση.
0: Δεν είσαι αγάπη, εσύ σε δάκρυ.
1: Και για το Φανούλη μου που το αρέσει.
0: Γυρισμένη απόψε πλάτη.
1: Δεν είναι σπίτι σου.
0: Μες στο διπλό μου το κρεβάτι.
1: Είναι σπίτι μας.

καλότατε μας Διονύση. Νιόνιος, δηλαδή σχοινά. Δεν είναι σπίτι σου. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Και γυρισμένη απόψε. Στον Πατσόνι γατώνει μας μια καλησπέρα. Σοφάκι μου, καλή εκπομπούλα και πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά, να περάσουμε καλά. Να είσαι καλά.

0: ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Energy 942. Βουλγαράκι στο Δωρίς και βάλε κρασί να στα πω. Εσύ να πίνεις, εγώ να λέω. Κοπιάστε.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας με

Πολύ. Πότε δεν ξέρεις, Πέτρος Ιακωβίδης. Ο Ανδρέας το χαλίζει σε κάποια. Νέο τραγούδι Πέτρος Ιακωβίδης και Energy, μουσικό χαμόγελο. Έτσι, έτσι σου λέω. Έτσι μάθει. Όπως μαθαίνει κανείς, ε. Και όπως τρώνει συνήθως κοιμάται. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Μια μεγάλη καλησπέρα στο

0: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Μόνο στον Νέα 42. Καλησπέρες να δώσουμε και στην καλή μας φίλη Βάσο. Νίκος Απέργης και ίσως αύριο.

0: με τη Σοφία Χατζή.
1: Φτιάξε μας πρώτα τη θάλασσα και μετά φύγε μακριά. Φεύγουμε από την αχαριστία, σφαίρα φεύγουμε μακριά. Μορφούλα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι, μπας και έσπασες κανένα τακούδι.

0: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
1: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
0: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
0: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
0: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
0: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
3: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
4: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
5: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
4: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
5: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
4: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
13: Και το μπάρμπεκιου.
12: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
12: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27940.
15: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
16: Κάθε ώρα.
15: Είναι η μουσική σου ενέργεια.

0: Έτσι 94,2.
1: Καλησπέρα, καλή εκπομπή γράφει μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένο μου. Είναι και κάτι καρδούλες μωρέ που είναι άπονες, τελείως, άκραδες, εντελώς. Γιάννης Πάριος.

0: άπονη καρδιά.
1: Αφιερωμένο σε όλες τις άπονες καρδιές και έχουν γίνει πολλές δυστυχώς. Όντως είναι ένα πράγμα σαν να έχει χαθεί αυτή η μαγεία, αυτό το πιο ανθρώπινο. Ψυχρά πλέον όλα. Όχι, δεν το ευχαριστιέμαι για να κυπαριέμαι, όχι βέβαια. Άπονες καρδιές. Λοιπόν, φιλαράκι, γιατί είμαστε σε ένα καθαρό, έτσι, λαϊκό δεύτερο ημιωράκι, άκου. Θα συνεχίσει Τερζής, θα έρθει και η Ηλίας Κλωναρίδης, Χαρούλα Αλεξίου, θα έρθει Δημήτρης Μητροπάνος. Προειδοποίηση καυτή για αυτό το βραδάκι της Τετάρτης Τεταρτίτσας. Έτσι, γιατί μας βασανίζουν πολύ, Ελένα, οι άπονες οι καρδιές. Γιατί θεωρούμε πάντα έτσι τη ζωή ως ένα παραμυθάκι γλυκό, σαν αυτά που μεγαλώσαμε, που μας τα λέγανε για να μας πάρει.

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Στείλε το μήνυμά σου στην εκπομπή. Γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0-34. Κοίτα φιλαράκι μου, αυτοί που δεν μιλάνε περισσότερο πονάνε. Τα λέει όλα η σιωπή, μωρέ. Πούσε ρε Απόστολε να πονέσουμε μαζί στα FM, πούσε. Φιλαράκι σου λέω, σου έχω special πρόγραμμα για το δεύτερο μισό.

Τα κουσφλαράκι ξέρω τι έπειλε. Με το που καταφτάνεις μου σκάνε ιδέες μουσικές. Είναι που σε ξέρω. Ευχαριστώ για την κοπελιά που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Απόλυτη συνοδεία σε κάτι τέτοια τραγούδια, αφού με ξέρεις. Αλλιώς είναι συνοδεία σε κάτι τέτοια τραγούδια, αλλιώς σε κάποια άλλα πιο νέα. Εδώ δίνουμε και πόνο, βρε παιδάκι. Μου τραγουδάει η καρδιά εδώ, η ψυχή. Και πιάνεις τη διαφορά, έτσι.

0: Μα ποτέ τα δικά μας, εμείς τα κάνουμε όλα σωστά και όπως πρέπει.
1: Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας, μια στιγμή κρατάει η παλιό χαρά μας.

0: Πονηριά μας.
1: Πονηριά, η πονηριά είναι και προτέρημα νομίζω. Μήπως λίγο κουτί πονηριά. Περισσότερο νομίζω, ναι. Καλησπέρα σου φούλα μου, ότι πες και για μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σου και για σένα. Καλησπέρα σε όλους. Μια καλησπέρα και στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Χρυσούλα, να περνάς όμορφα.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Αυτό είναι το θέμα. Η διαφορά ότι το γκαϊμό του ο καθένας τον ξέρει μόνος του, μόνη της. Άρα μην κρίνουμε κανέναν, ποτέ δεν ξέρουμε. Τα τελευταία αρκετά χρόνια καθόλου αλκοόλ εγώ, μα καθόλου. Όπως ζούλα μου κι εγώ, εντάξει, εντάξει, όπως όλοι μας. Έχουμε πιει και λίγο παραπάνω, έχουμε ζαλιστεί, έχουμε μεθύσει. Έχει χρειαστεί να μας φέρουν στο σπίτι, είτε ο δικός είτε με τα πόδια, που ποτέ να το σκέφτομαι δεν θέλω. Έχει χρειαστεί έτσι να μας φτιάξει κάπως λίγο αυτή η μέθη, αλλά την επόμενη μέρα πώς την πληρώνεις, με το κεφάλι, με όλη την τάση αυτή αηδίας. Όχι, όχι. Συνεχίζω με τα ποτάκια μου εγώ. Το νερό το αρκετό στη μέρα. Άιντε και κάνα ένα ψυχτικούλι. Θα το προτίμεις χωρίς ζάχαρη. Καλησπέρα σε όλους. Το μουσικό χαμογελό μας είναι μια προσφορά από το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Service air condition, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για δύο έτη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Έχουμε και την κυποτεχνική του αγαπημένου μας Ζώη. Αγαπημένο Ζώης, κυποτεχνική, αγαπημένα λουλουδάκια άνοιξης, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, φυράματα, καλαμπόκι, τα δεντράκια σου, τα φυτά σου, όλα μια χαρά. Εθνική ενιστάσεω 110. 4. Πάμε τώρα και για μαθηματάκια υπασίας, γιατί χρειάζονται, γιατί μας αρέσουν, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Απόγονος του Ζωρό, το άλογο, το υπέροχο εκεί που σε μαθαίνει η υπασία πραγματικά στον κόμπο Πανετολίου, στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά, 69-36-13-0-38. Στο παρεάκι έχω κουλουράκι, την καλύτερη πρόταση, τη μουσική μου, για κουλουράκια Θεσσαλονίκη.

Νίκη, σαύρο είναι και η μέρα μου, θα απολαύσω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Όπως μπορούμε να βρούμε και κρύα σάντουιτς, κουλουράκια, κρυσινάκια, σχέτα ή με διάφορα έτσι μέσα. Όλα χειροποίητα σου λέω, όλα φρέσκα, φρέσκα, φρέσκα. Στο εμκουλούρι μας, στο αγαπημένο σοφάκι μου, Σπύρο μου, αγαπημένη. Χαριλάω τρικούπι 9 Γεωργίου, Καραπαπά 14, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός Κυριακής. Στην παρεούλα μας είναι και ο Μάριος, γιατί έχει μια πολύ ωραία πρόταση για κουρεματάκι για σένα. Τα πάντα όλα με υπέροχο αποτέλεσμα. Αντρικό γυναικείο παιδικό εθνικής αντίστασης 5. Έχουμε και τον κόμμο στο 2 στο παρεάκι μας, για να αγοράζουμε τα χειρισμένα αυτοκίνητο. Για να μπαίνουμε και στο Facebook κόμμο στο 2, να βλέπουμε περισσότερα. Πολλές παραλαβές, πολύ μεγάλες προσφορές με βιολογικό καθαρισμό, γενικό μηχανολογικό έλεγχο. Αυτά τα έχεις δωρεάν πριν την παράδοση και είναι και ας αυτοκίνητο. Μην το ξεχνάς, ούτε να ξεχνάς να πίνεις καφεδάκι από τον Άκη σου. 1,5 ευρώ καφές και νερό, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σχιαδήμα Ξενοπούλου 1. 1,5 ευρώ καφές, νερό και μύρις. Πάμε στο μύρι. Πάμε τι θα απολαύσουμε. Θα πάρουμε με ζεδάκια, χοιρινά κοτόπουλα, μπιφτέκια και μπαπ. Έχει αρνάκι γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Σερβίρει τα ωραία τα καλαμάκια σε χοιρινά, σε κοτόπουλα, σε όσα θέλεις. Είπα κοτόπουλο και ολόκληρο κοτοπουλάκι. Σούφλα, σχάρα, στα πάντα. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337, Χαριλάω τρικούπι 15. Επειδή σίγουρα θέλουμε ποιότητα καυσίμων, είναι απαραίτητη για τη σωστή κίνηση του αυτοκινήτου σου. Engian Oil, πρατήριο γρον καυσίμων, 4 χιλιόμετρο αγνεωτήριου στο παρεάκι. Σε ένα παρεάκι που έχουμε και φωτιλόι, έχουμε ψυχτικές εργασίες, πλυντήρια, κουζίνες, παγωμηχανές, φυσικά εννοείται και τα ψυγεία σου. Τσεκ, τσεκ, τσεκ όλα. Φώτης Λόης 69-36-51-71-85. Πάμε και στους Νταριλά. Πάμε στο Χρήστο μας, στο Σωτήρι μας. Θέλουμε εξάτμιση συγκολής μετάλλων. Θέλουμε να καθαρίσουμε τα φίλτρα. Καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών. 2 μηχανήματα καθαρισμού, όχι αναμονές. 2 και τα χρόνια γραπτής εγγύηση. Γιώργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η καλύτερη εγγύηση για σέρβις αυτοκινήτων είναι οι γιατροί μας. Χουλιάρας Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Προστασία με Protec και Hermé Security, αδερφών Γκυγκλά, οι οποίοι φροντίζουν να αναλάβουν την πόλη, τον ομό, τον κόσμο όλο, με φύλαξη, συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση στον κίνδυνο, παρακαλώ.

0: Καλησμένο για σένα Σοφάκη και το μυχή σου. Και το έχω πει ότι σας έχω αγάπη και εκτίμηση, το ξέρω. Και επειδή βάζεις πληθυντικό αριθμό, βάζεις και την οικογένειά μου μέσα, ξέρεις και εσύ ότι έχεις τα ανάλογα από εμένα, από εμάς. Από εμάς και εμένα, ακόμα πιο σωστά. Λοιπόν, μην εδώ, επιστρέφουμε μια υπέροχη Μελίνα Κανά και έναν υπέροχο κοντολάζο για σένα, φιλαράκι μου. Καλό μου φιλαράκι.
1: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις. Τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες

0: υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
7: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
6: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
8: Πήγε κιόλα 11. Κοντά μα η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Καλά το πε. Ζημιά της και διαφορά μου. Έλα ρε Μιχάλη μου. Έλα ρε γιορτή λαού μου εσύ. Καλέ μου και αγαπημένε φίλε. Να είσαι πάντοτε ευλογημένος και καλά. Αχ, αυτές οι ελπίδες.

0: πέσαμε στη φωτιά ευτυχώς στη γειτονιά. Έχω και ένα έτσι γείτονα και πολύ καλό άνθρωπο πυροσβέστη.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Αλλά θα μου πεις, φωτιές της αγάπης είναι αυτές. Με μια μάνικα γίνεται δουλειά. Γιατί αν το λες αυτό αγάπη, συγγνώμη αγάπη μου, αλλά πέφτεις έξω.

0: Δημήτρης Κοντολάζος, ρε μανάβη καρδιάς μου, σε έχω έτοιμο μωρέ.
1: Απαναγημένης δίπλα μου εσύ.
0: Σε έχω σου λέω, σε έχω μανάβη, μα αλλά Κοντολάζος είναι αυτός. Να μην στο χαρίσω ρε φιλαράκι.

και φρουτοπηγή. Και τα ωραία τα φρουτάκια έτσι και του καλοκαιριού αρχίζουν σιγά σιγά και έρχονται. Και σταθερά η ποιότητα φρούτων λαχανικών, φρουτοπηγή, πάμε χαμηλά αερό πολυτεχνείου. Και έρχονται και τα χελιδόνια τώρα με αδαμαντίδι, έτσι φιλαράκι Γιώργη. Τα φιλιά μου σε σένα, την οικογένειά σου, να είσαι καλά. Καλέ μου άνθρωπε, καλέ μου μανάβι, μανάβι καρδιάς. Θέμης Αδαμαντίδης με το δικό του χελιδόνι. Ελπίζω να σε καλύπτει, αδελφέ μου.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάράς.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
8: Σε ένα παλιό σαλόν.
9: Πού σε ρε Φάνη, καλησπέρα. Αλληλούια.
8: Της μαμάς σου.
9: Όχι της δικιάς μου.

0: Δυνατή Λενιό, Ελένη Φουρέια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Να είμαστε καλά. Καλησπέρα σε σας που είκατε τώρα στην παρέουλα μας. Και...
1: μουσικό χαμόγελο.
0: Energy. Σας πάω λίγο βολτούλα, Αιγαίο, Ανούλα, Αναβύση. Και για τη Βάσο μας η απόλυτη. Θα πάω και το ρεπατζί μου έτσι να ξεχαστεί λίγο από τα ρεπό του. 4,2 και www.energy942.gr. Για ελάτε μου.

Αφιερωμένο ότι παίζει για όλη την πόλη. Για το αγρίνιό μας, έτσι δυνατά και αγαπημένα πάντα. Το πρόγραμμα έχει κι άλλο μετρό πάνω μας.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Να σου τώρα και το φορτηγό. Με το φορτηγό της Νατάσας παρακαλώ να πάμε Αιγαίο.

0: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Energy 94,2.
2: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
3: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
4: Δε φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
5: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
6: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-0-23-666.
8: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
9: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
8: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
9: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
8: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
9: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Εσύ όμως, λέγε με έρωτα. Ερωτικά, ερωτικά και αγαπημένα με νοσταλγία ξεκινάμε τέταρτο ημίωρο. Τελευταίο είναι της ημέρας το ημίωρο αυτό για την ημέρα Τετάρτη μας, 13 του Μαΐου. Δημήτρης Μητροπάνος.

0: με τη Σοφία Χατζή.
1: Και τα λίγα λόγια του Οικονομόπουλου ψηλέ μου μαζί. Καλησμένο για σένα Σοφία, με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ ψυχούλα μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ανταποδίδω. Και καταφτάνει και τερζής.

Με λίγα λόγια βρισκόμαστε στο ένα. Στο ένα λεπτάκι πριν λήξει η αγάπη. Πασχάλης Τερζής μας. Ρε Τζο, να βάλω απουσία απόψε.

0: Πάλι σου φωτιές πέσαμε απόψε. Ερωτικές, αισθηματικές.
1: Πριν λήξει αγάπη.
0: Ουφ, την οξυλάκι μας, κάψε μας.

δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων.

0: Στο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας κομβοσταδίου.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Και το ζωγραφάκι μου τον θέλει το λογαριασμό του. Αλλά ο Απόστολος, αυτός πάντοτε πληρώνει.

Αμέ, όλους μαζί. Καταρίνα Λιόλιου, ζωγραφούλη μου. Μπορεί αγαπούλα μου, καλή μου αγαπούλα. Μπορείς να έχεις το λόγο.

0: Δώστα μωρέ παιδάκι μου, δώστα. Energy Μιχή.
1: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.
0: Τα δίνουμε όλα για όλα και αυτό το βράδυ. Είπες τίποτα ψηλέα? Κάτι μου φάνηκε είπες. Είπες ότι κάνεις για σπίτι. Ευχαριστώ, εγώ δεν κάνω. Δεν κάνω.

Κάποιος σε γέλασε, αδελφέ μου. Δεν κάμω εγώ για αυτά, κάμω για άλλα. Και τα κάνω και καλά. Τα μακαρόνια με τον κύμα.

Ψηλία, την έχεις έτοιμη την κακιούλα να τη στείλεις? Στείλτε. Όχι από παπαλενάκι να στείλει. Είμαι συνηθισμένη. Φοράω και κράνος. Σπίτια ανοίγουν, σπίτια κλείνουν.

Εσείς μιλήστε για σεντόνια, μακαρόνια, πετσέτες και για πια. Σε γέλασαν, μαέστρο. Ότσου σε πιάσανε.

Ευτυχώς έφαγα σήμερα, ευτυχώς. Και λέω ευτυχώς γιατί δεν τα φτιάξα εγώ. Αλλά ξέρω, κακό Ελένη μου, λες να είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη που μπορώ να φτιάξω μακαρόνια.

Τώρα με αυτό που είπα για τα μακαρόνια, μήπως να το ξανασκεφτώ για σπίτι. Μακαρόνια και ρύζι και πατάτες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Χαμογελάμε, αισιόδοξα περνάμε και μουσικά. Λοιπόν, η εκπομπούλα μας, μία προσφορά και στήριξη και αυτή τη νύχτα μας από το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με Γιάννη Χουλιάρα αλλά και Βασίλη Παπαθανασίου, άμεσα και υπεύθυνα στο χώρο τους που βρίσκεται στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη τοποθεσία. Πάμε και Aegean Oil, πάμε για ποιότητα καυσίμων. Aegean Oil, πρατήριο καυσίμων και πετρέλαιο θέρμανσης και πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, τέταρτο χιλιόμετρο αγνέου αντιρρίου. Έχουμε στο παρεάκι μας ice cream κατάσταση, ξέρεις τώρα κρεποκατάσταση, βαυλοκατάσταση, pancakes κατάσταση, παγωτοκατάσταση. Κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες, μπερκεράκια, σαντουιτσάρες. Στην Μπουκογιάννη 6 από 6 απόγευμα μέχρι 4. Το ξημέρωμα μπορείς να παραγγείλεις όλες αυτές τις ώρες στο 2641-023-533. Μαζί μας είναι και το κέντρο υπασίας. Μάθε λοιπόν την υπασία σου. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές στον κόμπο Πανετολίου και στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά. Κέντρο υπασίας, αν θέλεις να το ψάξεις και στο Facebook 69 36 13 0138. Εδώ είναι και η Αφινταρίλα για να μας θυμίσουν ότι μπορούμε να έχουμε συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, να μας θυμίσουν ότι μπορούμε να κάνουμε δωρεάν έλεγχο, να δούμε αν τα φίλτρα μας θέλουν καθαρισμό, αν θέλουν αυθημερών 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και καταλήτες στη Γοργοποτάμου.

στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Παριάκι και το Βαγγέλη από το Γιάννη, έτσι, που ποτέ κανείς δεν χάνει και κανείς δεν τον πιάνει, είναι μοναδικός στο είδος του. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, κοντά στον ακόμα Εθνικού Σταδίου. Σέρβις, air condition, μπαταρίες, δυναμό, διαγνωστικός έλεγχος. Θα σου γυαλίσει υπέροχα και τα φανάρια σου. Θα σε προστατέψει υπέροχα στην εκδήλωση, στον χώρο σου. Είναι φυσικά η Protekerm Security, υπεύθυνη αδερφή Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου, πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτη, αθηρίδες, άμεση επέμβαση. Άμεσα επεμβαίνει και ο Άκης για το καφεδάκι σου, για το καφεδάκι σου που έρχεται και φυσικά στον χώρο σου. Με Άκη Καφέ 2641-021-629 για delivery. Άκης Καφέ είναι 1,5 ευρώ καφές και νερό. Και έχουμε και κόμβο στα δύο. Έχουμε Μανώλη τη Σεκούρα μας και Ιωάννινα 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αγορές μεταχειρισμένων με μεγάλες προσφορές, χρηματοδοτήσεις χωρίς προκαταβολή, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και ατρακάριστου. Δίπλα σου ακόμα και μετά την πώληση, όμορφα έτσι, και αξιόλογες αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Όμορφες επιλογές στο κούρεμά σου με το Μάριο. Εθνικής αντίστασης 5, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, προσιτές τιμές. Έχουμε και τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη γεύση σε κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και όχι μόνο, χειροποίητα στο M Κουλούρι Χαριλάου Αντρικού P9 Γεωργίου Καραπαπά 14. Και την ψυχτική εργασία στο Φώτι. Τοποθέτηση και συντήρηση air condition. Επισκευή στα ψυγεία, τις κουζίνες, τα πλυντήρια, τις παγωμηχανές. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Έχουμε στο παρεάκι, έχουμε και μύρι για να έχουμε τα κρεατικούλια μας, σε πίτα, σαντουίτς, μερίδες και παστές που λατρεύω και λατρεύεις, μην το κρύβεις. Πες στο μύρι και δώσε την παραγγελιά σου μέχρι τη μία το βράδυ στο 2641-0-337 Χαριλάου Τρικούπη 15 και φυσικά ζώης και φυσικά λιπασματάκια να καλύψουν όλες τις καλλιέργειες, φυτά, φυράματα, ζωοτροφές, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα και πεφτικά, σπόροι και άλλα και τα δέντρα σου ας πούμε. Εθνικής αντιστάσεως 114. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301-0,34 και φυσικά για δικά σου μηνύματα. Με απαντησούλα από εμένα, μοιχή ένα κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54754-1,64. Για να ακούς παντού. Δεν θα την έλεγες την κακία σου, ψηλέα μου. Θέλεις Δέσποινα Βανδύ, όλο οδηγούν σε σένα και εντός παρενθέσεως δυστυχώς. Σε ευχαριστώ, όμως και εγώ σ' αγαπώ. Δυστυχώς, για να μου τα πεις από κοντά αυτά, για να μου τα πεις από κοντά αυτά.

0: Έλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
1: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι!
0: Τι πώς κάνω έτσι! Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
1: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
1: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 2641-044-555.
1: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Όχι, δεν κουράζομαι. Στο μικρόφωνο του Energy εγώ. Όχι, αγάπη μου, καλημέρα. Καλή Πέμπτη, προ-Παρασκευή είναι η Πέμπτη. Να την περάσουμε όμορφα. Αν και καιρός δεν θα είναι τόσο όμορφος. Έχουμε μια αλλαγούλα σήμερα καιρού. Από ό,τι φαίνεται και το Σάββατό μας άλλη μια αλλαγή. Μια Πέμπτη λοιπόν που στη χώρα δεν θα έχει τα τρελά κέφια της. Ενδεχομένως πρωινές ώρες να έχουμε και τη βροχούλα μας. Μετά θα έχουμε μια συννεφούλα. Ίσως έτσι προς το απογευματάκι φτιάξει λίγο καλύτερα υπόθεση. Όπως καταλαβαίνεις, με όλη αυτή τη συννεφιά και την κατάσταση θα έχουμε και λίγο πιο πεσμένη θερμοκρασία για σήμερα στην πόλη. Στη χώρα η Παρασκευή θα είναι λίγο καλύτερη και λίγο θα ανεβάσει σε σχέση με την Πέμπτη. Πάμε να δούμε και την πόλη μας, πάμε να δούμε λίγο την θερμοκρασία. Ενώ η υγρασία βρίσκεται κάπου στο 68% αυτή την ώρα, η θερμοκρασία μας για σήμερα στην πόλη από 14 μέχρι περίπου 24. Και το Σάββατο κάτι φαίνεται να περνά από τη χώρα έτσι, αλλά προφανώς περνά και σύντομα από ό,τι φαίνεται. Όλα φαίνονται, όλα ακούγονται. Energy, μένεις εδώ. Το σοφάκι σου, Σοφία Χατζής, στην επιμέλεια παρουσίαση. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, θεράπο να μας θεραπεύσει. Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λέανδρα, τι ωραία ονόματάκια σπάνια. Λοιπόν, να γιορτάζουν αυτά τα ονόματα χρόνια πολλά. Και τα γενέθλια 100 χρονά. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το Μάιο, σαν σήμερα του 1811. Τι 11, τι 12. Το 1900 σαν σήμερα αρχίζουν οι Β' Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή παρακαλώ 995 αθλητών για πρώτη φορά και αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου με το πάσο τους δηλαδή, έτσι. Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος το 1928. Το 1957 σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο Βόλι δίνει τον πρώτο της διεθνή μεταπολεμικό αγώνα και χάνει με 3-0 σετ από τη Ρουμανία. Τώρα που είπα χάνει, πάμε λίγο Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή το είπα και το δήλωσα ότι το πιστεύω μου ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί στο Final Four. Όταν ήρθε και η πρώτη νίκη του εκτός, αλλά και η δεύτερη εκεί, λέω εντάξει, δεν το έκοβα με τίποτα να αποκλειστεί. Όμως ο επτάστερος λίγησε στο Game 5, στο 5 του Game και έμεινε εκτός Final Four. Λοιπόν, οι νυχτερίδες κατάφεραν λοιπόν το 2-0 έτσι, υπέρ του Παναθηναϊκού, να το γυρίσουν σε 3-2, σε τρεις συνεχόμενες νίκες.

Ένας Παναθηναϊκός που γνώρισε λοιπόν την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια στο πέμπτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-off. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλο αυτό το ταξίδι του Παναθηναϊκού το ευρωπαϊκό και με έναν επώδυνο σίγουρα τρόπο θα λέγαμε. Ένα Final Four της Αθήνας, έτσι, εκεί στο γήπεδό του. Θα διεξαχθεί χωρίς τον οικοδεσπότη. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται καλά αυτό πραγματικά. Ας είναι και έτσι, μπάλα είναι και γυρίζει. Ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις. Ενώ έχουμε τα ημιτελικά, ήδη έχουν προγραμματιστεί για Ολυμπιακό για τις 22 Πέμπτου, σε περίπου 8 ημέρες από σήμερα. 22 Πέμπτου στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρ για τα ημιτελικά. Ρε χαμούλης που θα γίνει. Έχουμε μια ελληνική ομάδα εκεί στα ημιτελικά και θέλουμε να πιστεύουμε και στον τελικό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάρει και το κύπελο. Να τιμήσει την Ελλάδα μας και τους φίλους φυσικά του Ολυμπιακού. Είπα Ολυμπιακό, πάω και λίγο ποδόσφαιρο. Είχαμε ματσάκια. Ματσάρες χθες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Τρίτος τελικά ο ΠΑΟΚ στην κατάταξη. Έμεινε τρίτος λοιπόν ο ΠΑΟΚ και τρέχει λίγο όσο να πεις. Λοιπόν, Βόλος Άρης 1-2. Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ό,τι είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια εκεί και με Πανετολικό μας, είναι το σουκού μας 16-17 του μήνα. Και με τις πιο έτσι ομάδες που είναι πιο πεσμένες στη βαθμολογία και με τις πρωτιάς. Βέβαια όλα έχουν κρυθεί, έτσι είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Μετά έρχεται ο Ολυμπιακός δεύτερος, τρίτος ΠΑΟΚ, τέταρτος Παναθηναϊκός. Αλλά υπάρχουν λίγα παιχνιδάκια ακόμα εκεί στη σειρά όλων αυτών. Βέβαια για την τετράδα την πρώτη λογικά πρέπει να είναι το τελευταίο μάτς αυτό της έτσι Κυριακής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πού είσαι ρε Τζορτζινάκη? Καλημέρα σου. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-301-0,34.

Γεωργία, λοιπόν, Μέγαρα, Σοφάκι μου και Μιχία Κροατές, καλώ σας βρήκα. Σαν πανάθα έφαγα, λέει, double πίκρα γαβρίνα. Μητροπάνω, λέει, όποιο να είναι. Εμένα είπες γαβρίνα ή εσένα είπες γαβρίνα? Είσαι πανάθα ή γαβρίνα, βρε παιδάκι μου? Εγώ δεν έχω παιδί είμαι. Δεν ξέρω αν έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, το τραγουδάκι που έστειλες μηνυματάκι χθες με Σπυριδάκι, να σου πω ότι δεν υπάρχει. Τώρα για το Μητροπάνω δεν το συζητάμε. Θα σου φέρω το που πουλάν καρδιές που σ' αρέσει, που σ' αρέσει, που σ' αρέσει. Μετά όμως από την ατασούκλα που μου αρέσει εμένα. Είσαι γαβρίνα ή είσαι βαζελίνα? Τελικά, εν τέλει. Εμένα με μαρτυράει τι είμαι? Προσπαθώ να είμαι δίκαια ό,τι και να είμαι, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μα πόσο μοιάζουμε, βρε παιδάκι μου, εμείς οι δυο. Έχουμε γεννηθεί ο ένας για τον άλλον. Τέλος.

ουρανό. Εσύ κι εγώ, εσύ κι εγώ, εγώ κι εσύ. Μα πόσο μοιάζουμε τελικά. Απ' τη μία μοιάζουμε, απ' την άλλη διαφέρουμε. Αλλά στην ουσία μοιάζουμε. Πόσο μοιάζουμε. Πολύ μοιάζουμε.

0: Αγάπη για ζωή, αγάπη για μουσική, αγάπη, αγάπη για μοιχή, ρε Τζο. Βαζελάκι σε κόβω πάντως. Λοιπόν, πάρε μήτρο πάνω και ένα σπυριδάκι, αφού δεν βρήκαμε αυτό που επέλεξες, θα βάλουμε, εμείς θα μεταδώσουμε ένα άλλο. Και...
1: Πες μου που πουλάν καρδιές.
0: Πες μου να πάρω να κερδίσω.

Κανονικά, Σαμπανά θα που είσαι, από ό,τι καταλαβαίνω. Έπρεπε να σου βάλω ο Χάλος Βγήκε Παγανιά του Μητροπάνου, αλλά την γλίτωσες. Τι να κάνουμε, αδυναμίες είναι αυτές.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Είσαι και γιατί είσαι όλα αυτά που δεν μπορώ να πω. Θα τα πει όμως καλό μου παιδί, υπέροχο ο Γιάννης Πλούταρχος. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να σε καλά.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ.

0: το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Την παρεούλα προσφέρουν επίσης και ο Άκης Καφέ, Κομώσεις Μάριος, ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννης, Protecan με security και κέντρο υπασίας, Φώτης Λόης ψυχτικές εργασίες, το M Κουλούρι και Gian Oil πρατήριο γνώ καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης. Υπέροχη παρεούλα, αρκετά πραγματικά τα μηνυματάκια σας και για αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ για τη στήριξη, για την αγάπη, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, για όλα αυτά μαζί. Είμαι η Σοφία Χατζή, είμαστε κάθε βράδυ μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και το πρώτο τελευταίο βραδάκι λοιπόν για την εβδομάδα αυτή. Αποψινό βραδάκι λίγο μετά τις 10. Ενημέρωση θα έχεις και σήμερα το πρωί στον Energy. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους. Όμορφη δημιουργική ημέρα με αισιοδοξία, χαμόγελα και Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έλα, άγγιξε τα αυτιά και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
2: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες.
1: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,5.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.